Antennes FM 93 και 6.

Αθένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξε ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν τα... Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: Είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το από τέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Τα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής, το Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσες.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και
0: γίνουν
1: δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, οκ.

0: Okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Αλλά θα σου πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι μέσα στα γυρίσματα για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες, κρίνοντας από μένα δηλαδή, το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην μιλήσουν.
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: την TV.
1: Λοιπόν.
0: Έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, το τόπανε. Μιλάω για τον Ντε Νίρο, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι,
1: παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, του παναφύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι να το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουν.
1: Έτσι.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστές τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτής.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Άντωνι Φάμπιαν. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί τον Ρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και
0: εντάξει.
1: Επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του. Ναι.
0: Είδες τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News. Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κύριος Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chatbox και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερήσια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: κτλ. Οι δικηγόροι στις ΗΠΑ λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια.
1: Και φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm. το Ohio, mm-hmm. αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, mm-hmm. η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm. κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Εξαιρετικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια στην εκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Μάλιστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια. Δεσπόζουν επιπληκτικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Κοίτα, δεν είναι μακριά.
0: Να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Έτσι. Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους, και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ ωραία, που μας έρχεται ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Απλά από κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομίτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομίτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού το έχεις εσύ?
1: Το ένα. Τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζεις ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Διότι ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του, τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 ευρώ μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι,
0: όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: με
0: γίνει
1: τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάνφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό, ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και
1: βέβαια
0: λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς,
0: πιτσιρικάς
1: τότε.
0: Κανονικά. Ο εδώ τώρα είναι μικρός. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, ξεκινά εβδομάδα. Είναι 10ο πρωινό του Μαΐου. Εδώ με την πανέμορφη, την εξωτική. Για να δούμε, θα βγει ο ήλιος σήμερα. Πού θα πάει σήμερα, λέει καλοκαίρι. Ήταν να τα χαλάσει τα της μουσικής άνοιξης μέσα στην Παρασκευή και το Σάββατο. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Θα φτάσουμε μεσημεράκι, μοναχούλιδες σήμερα. Η κυρία Έλληνα είναι στο δρόμο της επιστροφής, πικραμένη από τα χθεσινά μάτς. Μόνο οι αεκτζίδες είναι χαρούμενοι σήμερα.

Για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Δικαίως σήμερα οι αξίδες μου, βλέπω εδώ από την αρχή, από το πρωί, έχουν απαιτήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη και ο Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο γνωστός ΑΕΚτζής, που εύχεται υγεία, αεκάρα και πρωταθλήτρια και ξερό ψωμί. Μπράβο σε όλες τις ομάδες που παίξανε σήμερα. Πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο της ΑΕΚ, βλέπεις. Το σταθμό, στο σταθμό τα φιλιά στην παρέα. Να ξεκινήσουμε με τον ύμνο. Το σήκωσε λοιπόν η ΑΕΚ, παιδιά. Το πήρε. Με ένα θρίλερ που πεζόταν ανάμεσα στα δύο γήπεδα.

0: Τους λαχταρίσαμε όμως, τετέ κεφαλιά 0-1. Εμείς κάνουμε χάζι σε αυτά τα play-off. Τους τρελαίνουμε όλους. Είμαστε οι ρυθμιστέ.
1: Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε.
0: Αφού βγάλαμε πρωταθλητή, πάμε να βγάλουμε τώρα και τον δεύτερο. Γιατί το δεύτερο παίζει πολύ ωραία επίσης. Πώς είναι και στα κόμματα, ρε παιδί μου, που όλοι παλεύουν τώρα να βγουν δεύτεροι. Ποιος να είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος.

0: Και τώρα που πάει πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με στην Τούμπα. Άστα να πάνε. Όλα δράμα.
1: Νικήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Εμείς πάντως θα επιβιώσουμε. Λόρεγγε είναι ωραία. Γεια σου ρε Βασίλη Αναστολές. Τι μας λέει το Βασίλης, καλημέρα. Μας έφτιαξες τη μέρα, λέει, με τον ύμνο της ΑΕΚ. Γυρισμένα να σας είναι. Πότε, πότε, 15 χρόνια. Εμένα πότε θα έρθει η σειρά μου. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά. Γεια σου ρε Παναγιώτη, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας, το κεφαλάρι μας. Καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου Παναγιώτη. Και το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco στην Καστοριά. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου άρεσαν πολύ οι εκπλήξεις. Γι' αυτό και 21 Μαΐου θα επισκεφτώ το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρικού, συνοικία Foodoo Clean. Η αλυσίδα λιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται στην Καστοριά με τιμές έκπληξης σε είδη ένδυσης, υπόθεσης, διακόσμησης και σπιτιού. 21 Μαΐου λοιπόν, όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρικού για αγορές και πολλές εκπλήξεις.

Συνεχίζω εδώ. Χαιρετώ τη Μένη που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Γεια σου ρε Μένη, όλα καλά. Πώς περάσατε χθες και γιορτή της Μανούλας θες, ε? Ωραία πράγματα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Έλενα δεν είναι η επιστροφή, επαναλαμβάνω. Δεν την είδατε χθες που την έδειξε η κάμερα στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, προχωράμε. Τι λέει εδώ? Ένα μεγάλο μπράβο στο Δέλτα Σίγμα Παναργιακού, στο Δήμο Άργους Οριστικού, για αυτό το υπέροχο τουρνά. Μάλιστα, όλα τα παιδιά του νομού στο γήπεδο. Πραγματικά μακάρι όλα αυτά τα παιδιά τα βλέπεις σε τουρνά, μικρά παιδιά. Αν αυτά συνεχίσουν παιδιά όλα, ετοιμάσου κύριε Τριανταφύλου και για γάμα κατηγορία. Αλλά κάπου χάνονται στην πορεία να πάρει αυτή. Νάτος ο Εκτζής, ο Στράτος ο Μορφίδης. Καλή εβδομάδα μας εύχεται και όπου κι αν πας, πάντα να κουβαλάς κάτι όμορφο μέσα σου και έχει το σήμα της ΑΕ. Όλοι οι Εκτζίδες εδώ σήμερα. Χαιρετώ το Σέμπα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Σέμπα. Τι κάνετε κύριε Σέμπα? Παρηγορείτε τον κουμπάρο? Πώς πέρασες τους Μετάλλικα? Που ήταν αναμφίβολα το γεγονός, όχι απλά του Σαββατοκύριακου. Θα δούμε για τους Iron Maiden τώρα σε λίγες μέρες. Και μοιραία θα υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά τι είμαστε σαν λαός? Εάν κάνατε ένα σερφάρισμα στα κοινωνικά μέσα, ακόμα και γι' αυτό βρήκαμε να πούμε ρε φίλε, ακόμα και για αυτή τη συναυλία. Τι να πω. Εμείς από τη μεριά μας σας προσφέραμε ένα ωραίο βιντεάκι.

ένα από τα τραγούδια που παίζει εδώ στην playlist του σταθμού μας. Τον αγαπημένο μας Metallica μέσα από το γήπεδο. Γιατί και ο Αντένες ήταν εκεί.

0: Μαζί μας πάντα και ό,τι καίν Σταγίκας Γιώργος. Οι προσφόρες στην ό,τι καίν Γιώργος Σταγίκας συνεχίζονται. Θα βρείτε όλα τα γέλια Ηλίου και Οράσιο σε καταπληκτικές τιμές. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε όλο αυτό το καιρό για τους ασφαλισμένους τριοπείς. Έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Ό,τι καίν Γιώργος Σταγίκας. Είμαστε στον αριθμό 1 στην 3η Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο 24461. Α, είναι ο κύριος Νίκος ανεβασμένος. Ήταν Μετάλλικα, το ξέρω ότι ήταν. Το ξέρω. Μια και ήταν, τι δεν έκατσε να πάει και λίγο Καραϊσκάκι την επόμενη, ε, να πάρει και άλλη χαρά. Μπα, ποιος μας στέλνει, μήνυμα και φωτίστηκε ο σταθμός μας.
1: Καλημέρα. Ξύπνησε. Από την πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εκεί,
0: τι
1: κάνετε, χάσετε χθες.
0: Καλά. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Όχι, δεν την ακούσατε σαν να ξύπνησε μόλις, ε. Είσαι πρωτεύουσα, ξυπνάς 9 και 20, είσαι σχεδόν προνομιούχος. Και ξυπνάνε όλοι από τις 5, τις 4, να πας στη δουλειά. Ήταν τα πράγματα. Σαν να έκλεισε, λέει, η φωνή της από την κερκίδα. Α, μπράβο, α, μπράβο. Την έκανε φανατική. Α, βεβαίως την έκανε. Είναι φανατική. Μόλις ξύπνησαν, έλεγε. Μόλις. Είναι από το ξύπνημα. Ήταν η No Doubt το It's My Life και πάμε με Roots.

Και με θέλγα στοριάς πάμε παντού. Όλα τα τοπικά μας και υπεραστικά μας δρομολόγια, όλα με ασφάλεια και την άνεση των κτέλ. Με Κάστορα Tours πάμε και πολύ ωραίες εκδρομές. Ο καιρός ανοίγει, η άνοιξη είναι μπροστά μας. Όσο έχει απομείνει ακόμα, και το καλοκαίρι ακόμη πιο μπροστά μας. Τέλκα Στοριάς και Κάστορα Tours, πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Να πω τα ωραία μας γενέθλια εδώ από τα φιλαράκια μας. Η Θάλια η γενέθλια σήμερα. Ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Κοσμάς, ο Κωνσταντίνος, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος, ο Γρηγόρης. Πάρα πολλοί κόσμος παιδιά σήμερα, ε. Ο Βαγγέλης, ο Γιάννης, ο Κρίς, ο Τένις, ο Δημήτρης, ο Γκρέγ και ο αγαπημένος μας περιφερειακός διευθυντής αστυνομικής διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, Νίκος Έξαρχος. Χρόνια πολλά στα παιδιά μας, χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας, να μεγαλώνουν πάντα με υγεία.

Σούπερ Μάριο, την καλημέρα μας. Καλημέρα κοριτσάρες μου στην πρώτη. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου ρε Χριστάρα.

Βλέπω εδώ και παίρνω και μια επιστολή από το επιμελητήριο, από το εργατικό κέντρο Καστοριάς. Για την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου και του τοπικού τμήματος του ΕΕ για συγκέντρωση υπογραφών. Θυμάστε για το θέμα του Εξοικονομώ 2025. 10 εργατικά κέντρα από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και της Καστοριάς, ένωσαν τις δυνάμεις τους και στέλνουν επιστολή κοινή στο Υπουργείο Ενέργειας με θέμα και αίτημα την άμεση παράταση του γνωστού προγράμματος Εξοικονομώ 2025, για το οποίο τόσα πολλά πράγματα έχουμε πει από την εκπομπή μας.

Μαζί μας πάντα είναι και η 316, η εταιρεία που ασχολείται και με εξοικονομώ και με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fading και net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολείται και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από όλα αυτά είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε χτίζουμε το μέλλον μαζί σας. Εδώ στην 316 είναι ο Γιώργος Αναστασιάδης, γνωστός σε όλους μας Γιώργος, και όλη δυνατή του ομάδα στην 316, στην Κολοκοτρώνη 4 β. Επικοινωνούμε 69 55 677 888. Amy McDonald, Slow It Down. Πάμε. Συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές σε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδος για όλη την πόλη μας, για όλο το όνομά μας. I never knew you before. Για να πάμε και σε καμιά γραμμούλα. Πάμε μοναχούλιδες σήμερα, να έχουν και λίγο παρέα. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα μας. Γιατί.

0: Για να κάνουμε εκ νέου μια προσπάθεια, πάμε στην άλλη μας γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Νασούλη.
0: Τι κάνετε κύριε Γκόγκα?
1: Πολύ καλά εσείς. Επειδή...
0: Τι καλά να είμαστε κύριε Γκόγκα. Τι καλά να είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Τι καλά να είμαστε.
1: Εμείς οι πράσινοι θα λες.
0: Οι πράσινοι ακριβώς. Πράσινοι και στην ομάδα, πράσινοι και στα κόμματα παντού.
1: Και αν μπορούσαμε να βάλουμε και πράσινο αίμα θα το βάζαμε.
0: Να πάρει ευχή να πάρει.
1: Εντάξει Χρήστο, ξέρεις, έχω παρατηρήσει.
0: Τι?
1: Ότι και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτός ο Μπενίτες τι ρόλο έπαιξε να πούμε. Γιατί με το που βγάζει το Τετέι και τους επιθετικούς και έβαλε κάτι άσχετος.
0: Ναι.
1: Χάσαμε και τις δύο φορές τα μάτσα.
0: Ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι υπονοάς. Τι υπονοάς.
1: Υπονοά ότι μάλλον ήθελαν οι Παναθηναϊκοί να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Λες να το δώσαμε στην ΑΕΚ, ρε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, ρε βαριέσαι. Αθηναϊκό σωματείο είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Τη δεύτερη θέση πού θες να τη δώσουμε?
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ θα τη δώσουμε τη δεύτερη, έτσι.
1: Συμπακούεται.
0: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι θα είμαστε πρωτάθλημα δεν παίρνουμε, θα είμαστε οι ρυθμιστές, επιβιώνεται.
1: Ρυθμιστές είμαστε, μα ήμασταν οι ρυθμιστές.
0: Άρα, πρωτάθλημα το δώσαμε στην ΑΕΚ και δεύτερη θέση λες προτείνεις να δώσουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα τώρα, μου... ναι, τώρα, τελευταία αγωνιστική έχουμε ΠΑΟΚ, ξέρεις, μες στο...
1: Εύκολο μάτς για μας.
0: Εύκολο μάτς. Θα το δώσουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ εύκολο μάτς.
0: Για να το δώσουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Σε εμάς έρχεται.
1: Ας έρθει, δεν πειράζει.
0: Διπλό.
1: Διπλό, κανονικά.
0: Τηλεφόρο μέσα, διπλό.
1: Ναι, γιατί στον Ολυμπιακό το δώσουμε. Αυτοί μας έχουν στερήσει πρωταθλήματα, μας έχουν στείλει στα κάγκελα, μας έχουν πει στα γήπεδα μαγκές. Μαρινάκης, Περέιρα, ένας προπονητής τώρα που είναι στην Αγγλία. Σημαίνει τι κάνετε.
0: Λοιπόν, Μπενίτεθ κρατάμε ή διώχνουμε?
1: Πρέπει να αλλάξουμε προπονητή.
0: Όχι, ρε, κι άλλον.
1: Τι να κάνουμε, τώρα είναι της μόδας.
0: Αρέ, ώσπου να μάθουμε τον ένα και να μας μάθει και αυτός. Πάμε αλλαγή, κατάλαβες.
1: Χρήστο μου, εκεί πρέπει να γίνει η αλλαγή.
0: Για ποιον να πάρουμε?
1: Θα βρούμε, έχει ο Μπαξέσης.
0: Μα Μπενίτεθ πήρε Champions League με Real, με Liverpool, δηλαδή. Τι άλλο, πόσο πιο ψηλά να πάμε, δηλαδή.
1: Δεν είδαμε κάτι καινούργιο, όχι από Real και από Champions League, αλλά δούμε κάτι καινούργιο στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι και δεν είδαμε κάτι να μας φέρει τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, όλα αυτά δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, αλλά θέλω να το αφήσουμε μια χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή τώρα τον πήραμε στη μέση.
1: Αλλά εγώ πρόσεξα ότι είχε 2-3 παιδιά καινούργια που δεν τα έβαλε να παίξουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο προπονητής αν κοιτάει το μέλλον μιας ομάδας και γίνεται από τους νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Οπότε θες αλλαγή.
1: Τι να κάνουμε τώρα, ας είναι.
0: Ωραία. Εντάξει κύριε Γκόγκα.
1: Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
0: Κατά
1: καλή
0: τάλα.
1: Εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και εύχομαι να έρχονται καλές μέρες από εδώ και πέρα.
0: Κάτσε, αεκτζίδες στο Δημαρχείο έχει?
1: Πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να έχει. Ξέρω, αεκτζής είναι σίγουρα ο Λιάμης.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις κανέναν άλλον?
1: Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά εννοείται.
0: Α, δεν ξέρουν μπάλα αυτοί λες. Είναι...
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις, μάλιστα. Εντάξει.
1: Τι στηρίζουν, τι υποστηρίζουν. Εγώ είμαι γνωστός Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ο Λιάμης ξέρω, είναι ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι και κανένας άλλος ΑΕΚ από αυτούς.
1: Ωραία, εσύ περισσότερα. Ξέρεις, δημοσιογράφος είσαι. Εσείς έχετε ξεπεράσει και εμένα που ήμουν στην παλιότερη δουλειά που είχα.
0: Κοίταξε να δεις. Παναθηναϊκός είναι ο Λάζαρος ο Ζήσης, ας πούμε.
1: Α, εντάξει. Α, είναι Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε να δω άλλη ομάδα. Ο Δήμαρχος είναι ΠΑΟΚ.
1: Ο Δήμαρχος είναι ΠΑΟΚ. Αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: πάει και στα γνωστό. Γήπεδα, ναι. Και πάει στο τελικό.
1: Ναι, είχε πάει στον Βόλο και.
0: Ναι, και έχασε ο ΠΑΟΚ.
1: Όπως και εγώ πήγα προθέσει Βαλένθια στο Άκου στην Αθήνα.
0: Πήγε στο θηρίο.
1: Ήμουν εκεί, τι να κάνω.
0: Να πάρε.
1: Μαύρη γάτα ήμουν.
0: Να πάρε. Ξανά πας.
1: Εγώ και ο Δήμαρχος πήγαμε, ο Δήμαρχος στον Βόλο και εγώ στο ΟΑΚΑ.
0: Κάψατε τις ομάδες σας.
1: Κάψαμε τις ομάδες μας.
0: Δεν πειράζει, του χρόνου τώρα.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Κάτσε, έχουμε την Τετάρτη υγεία. Τώρα, μάτσε. Την Τετάρτη, κοντά είναι.
1: Τετάρτη δεν είναι αυτά.
0: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, άντε.
1: Όλα. Ο Θεός να βοηθήσει να κάνουμε.
0: Ο
1: Θεός να βοηθήσει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα
0: κύριε Κόκκα. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννης Γκόγκας.

Αχ, έλα ρε παιδιά, σήμερα είμαστε μόνοι μας. Οι Φαντίδες, μια κουτάρα εδώ πέρα δεν βλέπει Έλληνα σήμερα, άντε. Έλα να φτιάξω τη μέρα μου, να φτιάξω το πρωινό μου. Πάμε λοιπόν πολύ δυνατά και για την σημερινή μέρα. Εξάλλου δεν λογαριάζουμε εμείς ούτε μέρα ούτε νύχτα. Είμαστε συνεχώς ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Όλη η Καστοριά ραντεβού στον Ιφαντίδη. Και για το ψωμάκι μας, τα λμυρά μας, τις μπουκίτσες μας, τις κουτάρες μας, αλλά και τα γλυκά μας και τα νέα προϊόντα. Διαχειρός Λευτέρη. Είδατε και τι ωραία τουρτίτσα έχει κάνει και για την κόρη. Έτσι, ο Κέρβερος από κάτω μου λέει δεν βλέπω αλλά ακούω. Κλείστο βρε, κλείστο βρε. Πήγαινε μια βόλτα στην Αθήνα. Πού να την προτείνουμε να πάει πρωί πρωί τώρα? Έχετε κάτι καλό? Δηλαδή πες πως ήμασταν εμείς, πού θα πηγαίναμε πρωί πρωί στην Αθήνα? Ε, δεν είναι μια καλή ερώτηση? Εγώ βέβαια δεν ξέρω από Αθήνα, εσείς που πηγαίνετε συνέχεια μπορείτε να μας προτείνετε κάτι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δίνει 15 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά Νταοβίν Πάπα Βασιλείου.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Νταοβίν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Νταοβίν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Και με τι καταπληκτικό τραγούδι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Sam Brown είναι το stop. Και κάνουμε ένα stop εδώ για να σας πω τι γίνεται τώρα στην Έπιπλο Κύρου. Προλάβετε παιδιά, τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν. Φεύγουν με εκπτώσεις που δεν ξανάγιναν. Θέλω να με προσέξετε. Όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Media με μείον 50%. Και προσοχή, ο αριθμός είναι περιορισμένος. Γιατί πόσα να έχουμε και εκθεσιακά κρεβάτια. Καταλαβαίνετε. Όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Media μισή τιμή, μείον 50%. Όλα τα εκθεσιακά στρώματα Media με μείον 60%. Αναβαθμίστε τον ύπνο σας με τη σειρά Black Optimum στο μείον 40% ή αποκτήστε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ με προστατευτικό κάλυμα. Και για τον αφιένα σας, μαξιλάρια Latex, το ένα με μείον 15% αλλά η τετράδα με μείον 40%. Γίνεται ένας χαμός στην Έπιπλο Κύρου. Mediastrom, ο δικός σας κόσμος ύπνου, τώρα σε τιμές που ονειρεύεστε. Μην το χάσετε. Ο Μπίλαρος θα κάνει καμία εμφάνιση. Παρακαλώ, επόμενη γραμμή. Γεια σας.
1: Χαίρετο, καλημέρα.
0: Έλα, έλα Μπίλη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μπίλαρος δεν είσαι, αλλά είσαι και εσύ Μπίλης. Τι γίνεται?
1: Ο Μπίλαρος είμαι.
0: Πώς?
1: Ο Μπίλαρος είμαι.
0: Έλα ρε, δεν σε κατάλαβα.
1: Είναι φωνή μου.
0: Να πάρε.
1: Είναι φωνή μου, είναι φωνή μου.
0: Ένα πάρε.
1: Είναι φωνή μου. Σε πήρα τηλέφωνο και χθες το βράδυ.
0: Έχεις ίδια φωνή με τον Βασίλη τον Κυβετίδη.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Έλα ρε Μπίλη. Τι έγινε, ευτυχισμένος, ε?
1: Χαρούμενος. Εγώ Χρήστο, ίσως είμαι από τους λίγους,
0: ναι,
1: που σου έλεγα πριν 1,5 μήνα,
0: ναι,
1: ότι εγώ στα play-off θα μπω στην Τούμπα πρωταθλητής.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα, το έχει καταγεγραμμένο.
0: Βεβαίως είναι καταγεγραμμένο. Θα πω στη χειρότερη, θα κάνουν και πασίγιο οι παίκτες.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνουν πασίγιο. Πάντως οι παίκτες της ΑΕΚ από χθες,
0: ναι,
1: μέχρι το πρωί στις 7 η ώρα έχουν, ναι, πιει 40 μπουκάλια ουίσκι.
0: Σόπαρε.
1: 30 μπουκάλια βότκες.
0: Οι παίκτες της ΑΕΚ θα πιάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Άμα δεν μπορέσουν, από τα μπουζούλια κατευθείαν θα πάμε στην Τούμπα να παίξουμε μπάλα. Άμα δεν μπορούν να μας κερδίσουν και τώρα. Τι να πω.
0: Εσείς θα κατεβάσετε κανονική ομάδα στην Τούμπα ή θα παίξετε με τα τρίτο-τέταρτα?
1: Η ΑΕΚ έχει μια ιστορία. Ποια δεύτερα? Δεν έχει δεύτερα.
0: Α, ναι.
1: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 20 παίκτες,
0: ναι,
1: και 20 ήταν ενδυνάμει παίκτες. Αλλά ποιος είναι δεύτερος, ο Μάνταλος? Πες μου λίγο, ποιος είναι δεύτερος, ο Ελίας?
0: Δεν τον βάζετε αλλαγή, δεύτερος είναι. Τι να κάνουν τώρα?
1: Εντάξει, δεύτερος. Κάποιοι πρέπει να παίζουν από την αρχή.
0: Ναι,
1: δεν πρέπει να παίζουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο φορέ έβαλε του Μάνταλο ήταν λίρα 100 εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι εγώ πιστεύω ότι η θα πάει να παίξει μπάλα κανονικά. Τώρα από εκεί και πέρα, στο πίσω μέρο του μυαλό του θα είναι όλοι, το έχουμε πάρει, το έχουμε κάνει, δεν θα σπάσουν για τα πόδια του.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει τελειώσει η χρονιά,
0: ναι,
1: για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για την ΑΕΚ έχει τελειώσει και
0: κάνει. Θυμάσαι χθε. Ήταν για το Open έξω από το γήπεδο τη ΑΕΚ να κάνει ρεπορτάζ για τα επινίκια. Και πήγαιναν οι αεξίδε γιατί κατάλαβαν ότι είναι το Open. Και έκαναν καζούρα, φώναζαν για τα πάωκια.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ρε παιδιά, η καζούρα. Η καζούρα.
0: Λέω τώρα θα πέσει κανένα πινελίκι, αλλά.
1: Αυτό είναι η
0: καζούρα. Όσο ήταν στον αέρα δεν έπεσε πινελίκι, δεν ξέρω τι έγινε μετά.
1: Θέλω να κάνω καζούρα τους φίλους τους παοξίδες που βλέπουμε μαζί μπάλα χθες.
0: Ας
1: πούμε ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να τους πω ότι ο τελικός του Super Cup μεταξύ, ναι, Κυπελούχου και Βουδαλτέα έγινε στην Τούμπα. Τιμή Σένεκεν.
0: Οπα. Τιμή Σένεκεν. Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν να κάνουν πασίγια, είναι εκεί ο τελικός του Super Cup. Λοιπόν, κάνουμε προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο πρωτάθλημα της ΑΕΚ δεν ήρθε στην Καστοριά. Που κάνουν, ναι, όπως έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι για αυτά, φέτος θα έρθει και στην Καστοριά.
0: Μπα.
1: Η κούπα. Η κούπα θα έρθει και στην Καστοριά και πολύ πιθανόν να είναι και στο μαγαζί το γνωστό, αυτό που βλέπουμε το ποδόσφαιρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Να κάνει πέρασμα και από εκεί, από δύο μαγαζιά μάλλον θα κάνει πέρασμα.
0: Από το Δημητριάδη και από πού αλλού?
1: Α, από ένα επιφανή εκτζή, το Ζήση.
0: Πού είναι αυτό το μαγαζί?
1: Το Ζάζα, ρε φίλε.
0: Α, στο Ζάζα, α, το μάλιστα.
1: Το Ζήση ήταν Ισπανία.
0: Ήταν Ισπανία.
1: Ήταν Ισπανία, παίζει να ήταν και... Και δεν ξέρω. Αλλά κάνουμε τώρα, είναι νωρίς ακόμα, αλλά αυτό είναι ο στόχος μας, να έρθει από εδώ η κούπα. Λοιπόν, τίποτα.
0: Είστε και αρκετοί, βλέπω και ο Θόδωρος Κυβετίδης εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Ωραίο πράγμα να είσαι πρωταθλητής ΑΕΚ, μια ζωή.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Εμφανιστείτε αρκετοί σήμερα.
1: ήταν το πιο ιδανικό φινάλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άλλαξαν συναισθήματα 10 φορές.
0: Mm-hmm.
1: Μια Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: μια ΟΠΑΟΚ, μια ο Παναθηναϊκός και στο τέλος η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και μην είχε κανένας και πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν δυνατός και βοήθησε την ΑΕΚ. Αυτά είναι ψέματα τώρα.
0: Είπε ο Γκόγκας νωρίτερα.
1: Εντάξει, ο Γκόγκας.
0: Λίγο εκεί στο τέλος τη βλάπαμε την μπάλα, δεν την αγγίζαμε.
1: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να πούμε στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού να κάτσει να χάσει και να μην πει κανένας τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί σου λέει με 10 παίκτες, ήμουν τι να έκανα.
0: Εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Έχεις τάξει κάτι πράγματα για, για το πρωτάθλημα.
1: Η κόρη σου θα έρθει αύριο. Ναι. Να μίλησα εγώ με την κόρη σου.
0: Α, μίλησες.
1: Όχι, θα σ' άφηνα.
0: Α, πότε κιόλας μίλησες.
1: Η κόρη σου θα έρθει αύριο.
0: Ναι, αύριο θα έρθει, λογικά.
1: Εγώ το ξέρω πότε θα έρθει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλημέρα σας.
0: Άντε, γεια. Για να σε δω λοιπόν αύριο.
1: Έγινε, Χριστό.
0: Γεια σου, Μπίλη μου. Άντε, άξιοι πρωταθλητές. Ρε τι γίνεται, βρε τι γίνεται. Πάμε και σε γιορτές σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει σήμερα, παιδιά, δεν το πιστέψετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αρμόδιος. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει όνομα Αρμόδιος. Και γιορτάζει σήμερα. Ποιος γιορτάζει? Ο Αρμόδιος. Πού να πάω στον Αρμόδιο? Ο Αρμόδιος κάθε μέρα γιορτάζει, αλλά σήμερα έχει την τιμητική του. Το λες και αρμόδια, άμα θες να το πεις πιο χαϊδευτικά. Του Αγίου Αρμοδίου, βεβαίως. Απίστευτο, παιδιά. Ρε, παιδί, να το βγάλεις αρμόδιο. Ε, θα ψοφήσει μια ζωή. Μια ζωή, δεν τρανιέται. Γιορτάζει ο Μεθόδιος, μπραβό. Ο Αργύρης γιορτάζει σήμερα. Γιατί γιορτάζει ο Αργύρης σήμερα? Δεν είναι το γιορτάζουν των Αγίων Αργύρων? Ο Αργύρης, ο Αργύριος, η Αργυρή, η Αργυρούλα, η Αργυρούλα, η Αργυρό και η Ασημίνα. Γιορτάζει σήμερα και η Ολυμπία. Ποια Ολυμπία? Η Τελγιορίδου. Ολυμπία Τελγιορίδου, κανόνες την πορεία σου. Γιορτάζει σήμερα και χρόνια πολλά. Και να βγεις και στον αέρα και να μας πεις με ποιον θα πας τελικά. Γιατί και ο άλλος ετοιμάζεται τώρα. Ο Τσίπρας λέει σήμερα θα βγάλει κατά την ονόματα των στενών καινούριων συνεργατών. Για να δούμε λοιπόν, η Ολυμπία που γιορτάζει σήμερα, τι αποφάσεις θα πάρει. Γυρνάει Τσίπρα, μένει Κασελάκη, εμείς την έχουμε αφήσει το Κασελάκη. Για ΣΥΡΙΖΑ δεν σας λέω, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τον Τσίπρα, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το δίλημα για την Ολυμπία είναι ένα: μένει Κασελάκη ή πάει Τσίπρα νέο κόμμα. Χρόνια πολλά, Ολυμπία, μας ξεχάσει, Δηλαδή η Ολυμπιάδα, δηλαδή ο Λίμπο. Ο Λίμπι, Ολία, ο Λιμπούλα και ο Ολυμπιάς, βεβαίως. Γιορτάζει και η Εφροσύνη. Η Φροσύνη, η Φρόσο και η Εφροσύνα. Η Φροσούλα, η Φρασού και η Έφη. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολύς κόσμος σήμερα. Διοσκουρίδης, όνομα Διόσκορος. Άγιε πάλι. Φοβερά ονόματα σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Όσοι γιορτάζετε και όσες γιορτάζετε, να χαίρεστε τη γιορτή σας.

0: Αυτοί που ήταν παιδιά με το πρωτάθλημα χθες, δηλαδή να τους κλαίνε ρέγγες, ήταν αυτοί στο Μέγκα το βράδυ, η αθλητική εκπομπή δηλαδή. Μια κατάθλιψη στα μάτια, μια κατάθλιψη στη φάτσα. Ένα πράγμα, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, μαζί μας πάντα είναι και το Ανθοπολείο Χλόη. Και θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πολύ κομψούς, ρομαντικούς. Φαντάζομαι να πήρατε και τα λουλούδια για τη μανούλα χθες, ε? Ωραία αισθητική όπως πάντα. Και προσοχή στη λεπτομέρεια. Είτε θέλετε κάτι πιο elegant, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό. Το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή στο Ανθοπολείο Χλόη. Μείον 20% σε όλα τα πακέτα στολισμού για όσους κλείσετε το στολισμό σας, όποτε και αν παντρευτείτε ή βαφτίσετε, είτε φέτος είτε και του χρόνου. Αλλά τώρα μόνο τον Μάιο. Όσοι κλείσετε τώρα τον Μάιο, μείον 20% σε όλα τα πακέτα στολισμού. Η προσφορά θα ισχύει μόνο για όσους κλείσετε, το επαναλαμβάνω, αυτό το μήνα. Στον Ανθοπολείο Χλόη, δίπλα στον Άγιο Νικάνορα, από Δήμον Καστοριανών. Τηλέφωνο 27365. Χαιρετώ κοριτσάρες μου στην δεύτερη. Χαιρετώ κοριτσάρες μου Σαλόνικα. Έλα ρε στην πρωτεύουσα.
1: 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική.
0: Η καλύτερη.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Dido, White Flag.

στέλνετε εδώ και τις ιατρικές βεβαιώσεις αναρωτικής άδειας ο γιατρός Γιώργος Μεταλίδης, ειδικότητας ορθοπαιδικός μέσης ηλικίας. Χρήζει, βεβαιώνει ότι όσοι ήσασταν εκεί, ειδικά οι άνω των 50, θα χρειαστείτε μια πενθήμερη άδεια λόγω συναυλίας Μετάλλικα. Ο οργός της συναυλίας ήταν το Voltaren, έτσι να τα άλλα τα μειοχαλαρωτικά όπως τα λένε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πιαστήκατε. Κυκλοφόρησαν αυτά στο διαδίκτυο. Μου τα στέλνει εδώ για να πάρω μια ενημέρωση και ο φίλος μου ο Κώστας. Κώστας Γιάννενα, την καλημέρα μας. Συνεφιασμένα τα Γιάννενα σήμερα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω τι τώρα έξω. Θερμοκρασία έχουμε, δόξα τω Θεώ όμως.

Και εδώ είμαστε και με House of Beauty, γιατί όλοι χρειαζόμαστε ένα δώρο στον εαυτό μας. Και έχω πολλά ωραία πράγματα εδώ. Laser Renova, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, και για γυναίκες και για άνδρες. Υπάρχει μια προσφορά για τον μήνα μας αυτό. Πρόσωπο 20 ευρώ, μπικίνι μασχάλες με 50 ευρώ. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης και λάμψης. Υπηρεσίες μασάζ, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Υπεύθυνοι είναι οι φίλοι μας, η Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Γιακοπούλου 31, House of Beauty, 42-368. And I wait without you. Να χαιρετήσω το φιλαράκι μου τον Νίκο τον Κοτόπουλο. Γεια σου ρε Νίκο, είσαι δύναμη, Ολυμπιακάρας, αλλά σ' αγαπάμε, την καλημέρα μας. Χαιρετώ σου.

και ήμουν και στο House of Beauty, μην ξεχάσω να σας πω ότι η προσφορά είναι για μαθήτρες αυτό το μήνα. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Όλα αυτά να τα έχετε υπόψη, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εδώ μέσα από την εκπομπή μας πάντα κάνουμε το καλύτερο μαζί με τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας. Χορηγεί τις εκπομπές μας για πάντα για το καλύτερο των

Φυσικά μαζί μας και Messi Marvels. Αν θέλετε το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδί σας, το Messi Marvels, τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Το γυαλερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messi Play για τα μικρούλια μας από 10 μηνών, κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, ισχύουν και πακέτα συμμετοχής. Πού θα μας βρείτε? Στην Μητροπόλεως 47. Καλέστε μας το 24653 για να κλείσετε θέση πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

Καταπληκτική YouTube, With or Without You, μας πάνε για διάλειμμα. Κλείνοντας έτσι όμορφα την πρώτη μας ώρα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455. Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikku.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Για να πάμε και γραμμούλες έτσι να έχουμε ωραία παρέτσα. Γεια σας, επόμενη γραμμή. Γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Χριστό.
0: Έλα ρε Χριστάρα μου, έλα ρε Χριστάρα μου. Πού είσαι?
1: Εδώ στην Κερασταυρούλα, στο κορμί του σπίτι.
0: Α, κοίταξε να δεις, εγώ νέα ευχάριστα.
1: Τι?
0: Θυμάσαι τον Γρηγόρη από την Τζάκονη?
1: Ναι, ναι.
0: Που σου υποσχέθηκε τα τσίπουρα.
1: Ναι.
0: Τα έχω στα χέρια μου.
1: Ωραία.
0: Τα στέλνω με τα κορμιά να στα δώσουν χέρι-χέρι.
1: Και αυτό γιατί με πήραν τηλέφωνο κάποιοι άλλοι εδώ από το Τυχιό.
0: Ναι.
1: Και με είπανε έτσι και έτσι.
0: Ότι ήρθαν
1: λέω,
0: τα τσίπουρα.
1: Εδώ με λέει δεν τα πήρα, λέει. Με
0: όχι, γιατί λείπει η Έλενα. Κατάλαβες, η Έλενα θα τα δώσει Τυχιό. Τυχιό. Και το Τυχιό θα τα δώσει σε σένα, κατάλαβες. Αύριο που επιστρέφει.

0: Okay.
1: Είσαι ωραίος. Γι' αυτό σε αγαπάω. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Έγινε και εσύ επίσης.
1: Από δουλειές τι έχουμε σήμερα, φίλε?
0: Πουθενά να εδώ εξυπηρετά λίγο.
1: Α, δεν έχει σήμερα να πάμε σε κανένα κάμπο, κανένα δέντρο, κάτι σήμερα?
0: Μπα, όχι
1: σήμερα. Μετά, εντάξει.
0: Κάτι 20 το μήνα θα αρχινήσω να πάω για αρέωμα.
1: Αρέωμα, ε!
0: Σταμίλα, οδηγός, λίγο αρέωμα. Λίγο.
1: Ωραία. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, Χριστάρα μου, αύριο να περιμένεις.
0: Οκ, έγινε.
1: Άντε, Λεβέντη μου, έγινε. Γεια σε καλά. Έχουμε και την πρόσκληση από τους αμπελόκηπους, μην ξεχαστούμε. Με αφορμή την γιορτή της ανακομιδής των Αλυψάν του Αγίου Νικολάου, έχουμε μια μετάθεση, γιατί είχαμε και άσχημο καιρό, για αυτό το Σάββατο 23, για το επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου του 26, στη σκήτη του Αγίου Νικολάου του Βουνού Αμπελοκήπων, 23 Μαΐου τελικά, στο γνωστό σπηλιο ασκητήριο του Βουνού Αμπελοκήπων. Θα υπάρχει όρθρος του Αγίου, αρτοκλασία και πανηγυρική θεία λειτουργία. Την προηγούμενη μέρα το απόγευμα θα υπάρχει και εσπερινός για όσους θέλετε να πάτε. Και βεβαίως σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τον Άγιο Νικόλαο και να πάρουμε την ευλογία του και φέτος, Σάββατο 23 και Παρασκευή 22, υπενθυμίζω, και με εσπερινό. Wow.

διαβάζω εδώ. Σφαγή μετά το διαζύγιο, λεπώς μοιράζουν την περιουσία τους. Όλγα τρέμει. Η Όλγα που τρέμει. Πού είναι η Όλγα που τρέμει? Και Νικήτας νικητέας. Α, Νίκος νικητέας, συγγνώμη. Δηλαδή αυτοί χωρίζουν και μετά σφάζονται. Πώς θα μοιράσουν την περιουσία? Δεν κοιτάνε τα άλλα. Το αμέλημα είναι πώς θα μοιραστεί η περιουσία. Τζάμπα παντρευτήκατε εσείς. Λοιπόν, αν δεν είχατε παντρευτεί, θα τσακωνόσταν κιόλας τώρα. Πώς θα μοιράσετε την περιουσία, κατάλαβες? Μεγάλα προβλήματα αυτά. Συνεχίζω. Έχω και εφημερίδες να δω τι γίνεται σήμερα άραγε. Τι παίζει από εφημερίδες σήμερα? Για τα ντρούν, αυτό το ντρούν, είδατε οι Ουκρανοί, οι φίλοι μας οι Ουκρανοί. Οι φίλοι μας οι Ουκρανοί. Έλα ρε. Κάτι του ξέφυγε και το δένδυα εκεί ότι το συλλάβαμε, λέει, το ντρούν αυτό έξω από τα χωρικά μας, είδατε. Και γίνεται πολύ κουβέντα και γι' αυτό. Σύνταξη στα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Και εμένα γιατί δεν μου δώσατε ακόμα, ρε παιδιά? Εδώ το λέει ο ελεύθερος τύπος καθαρά. Ποιοι παίρνουν σύνταξη από τα 58? Ολοταχώς λέει για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Στα 58. Και τι κάθομαι? Χειρότερα, Παναγία μου. Βεβαίως εδώ βλέπω μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Πες τα ρε μανιφέστο. Η κόντρα, λέει, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Οπα. Για πάμε για προεκλογικό σκηνικό, έτσι. Πλάκα πλάκα.

Για να πάμε λίγο και σε αγαπημένες μου εφημερίδες. Τι λέει εδώ η Εσπρέσο, ρε παιδιά? Όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλος λέει, ανέστησαν τη Λάσκαρη. Τι έγινε πάλι? Όλα έγιναν, λέει, χωρίς την έγκριση της οικογένειας, της έμεινε στη Στάρ του σινεμά. Μα τι έγινε? Ποιος τραγουδιστής

της λέκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχασα στη ζωή της. Άστο καλό. Έγινε βίντεο κλιπ, παιδιά. Και αναισθήθη η ζωή, η λάσκαρη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το AI. Η παρακάμερα της Εσπρέσο στην αυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP. Τα αγοραστά της σετς του Αργυρού πριν το live. Η Σκορδά και το In Love ζεύγος Σαμπάνι. Ήταν όλοι εκεί,

χρυσός γάμος γόνων. Αηγόνοι παντρεύτηκαν, ένιωσαν τα χρυσάφια τους. Τι λέει εδώ, Νικόλας Χατζηγιάννης και Χριστίνα Λιβανού. Μάλιστα. Και αυτοί οι δυο είναι γόνοι. Χρυσού, μάλιστα. Ακύλας Εφρούριο λόγω Ιράν και ISIS. Τι έγινε ο Ακύλας, αύριο έχουμε ημιτελικούς, Μην ξεχαστούμε, παιδιά, Eurovision λέμε. Ακύλας, πάμε να το σηκώσουμε φέτος.

Και μαζί μας πάντα είναι και το Αγκίστρι. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα. Ειδικά αυτό το διάστημα και τα πιο νόστιμα σαρακοστιανά, τα ποδάκια, καλαμαράκια, γάριδο μακαρονάδες. Το άλλο το καινούργιο που έχει ανακαλύψει η Έλενα, Τόνος. Και μπαπ, ακριβώς παιδιά. Θα μας βρείτε πολύ ωραία πράγματα στο Αγκίστρι και αυτή την εποχή. Είμαστε Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Νότια Παραλία. Delivery και, και από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ μέσω e-food, μέσω box ή και Volt. Αλλά και με ένα τηλέφωνο, παιδιά. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, αυτά τα συστήματα. Για όσους δεν τα ξέρουμε, υπάρχει το 29-747. Τα κατακατάκα πατάς, μια χαρά έρχονται. 29-747 στο αγαπημένο μας νοστιμότατο Αγκίστρι. Just to catch a flame. Οπα, τι βλέπω εδώ στη Star, παιδιά. Άγριο θρίλερ με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα που λήγει τον Ιούνιο. Αμά, λήγει το συμβόλαιο του Λιάγκα και γίνεται χαμός. Τι του πάνε από τον Αντένα, λέει, κόψε τα λεφτά, αλλιώς φεύγεις. Αμάν, αμάν. Η τεράστια μείωση στο μισθό του γνωστού παρουσιαστή που απαιτεί το κανάλι, μάλιστα. Ναι, αλλά απαιτεί, αλλά πώς απαιτεί? Εδώ κάνουμε δουλειά. Το σκληρό πόκερ και η λυπή που δεν ανανεώνεται η συνεργασία. Αμάν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω εγώ καλά τα πράγματα. Να φύγει ο Γιώργος. Μην του κάνετε τέτοια, θα φύγει. Έγκυος η καυτή Αναστασία Γιούσεφ, μυστήριο λέει με τον πατέρα του παιδιού. Αμάν. Είναι έγκυος η Γιούσεφ. Αμάν. Και δεν ξέρουμε τον πατέρα. Θα τον μάθουμε. Και όσα έγιναν λέει στο μνημόσυνο για τα 40 της Μαρινέλλας, μαυροφορεμένη Κεράκος η Τζορτίνα. Το μυστικό γεύμα με τους 30 καλεσμένους στη βίλα. Παγωμάρα με τη νέα βεντέτα στην Κρήτη. Δεν θα φύγει ζωντανή, ετοιμάζει αντίπινα η οικογένεια του Νικήτα. Αμάν, αμάν. Για θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Συνεργασία Αργυρού Νίκα με τον Brand Pitt. Business εκατομμυρίων πριν από τη γέννα. Η κρίση στη νύχτα τον κάνει επιχειρηματία. Ρε τον Αργυρό, μα θα γίνει και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν είπαμε? Και επιχειρηματίας και βουλευτής και τραγουδιστής. Αχ, και οι διάλογοι λέει της πείρας των δίθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ. Βάλτε τα χρυσαφικά σε λεκάνη. Πώς έκλεβαν χρυσό από ηλικιωμένες. Τα γνωστά κόλπα, παιδιά. Τα γνωστά κόλπα του ΔΕΔΙΕ. Βάλε, θα γίνει ηλεκτροπληξία. Θα βγει ραδιενέργεια. Βάλτε ό,τι έχει χρυσάφι και μετρητά. Τα μετρητά. Είχα μια πορεία και είδα λίγο τους διαλόγους, παιδιά. Πες τα χρυσά να ξεγελαστεί ο άλλος ότι με το ρεύμα και τα λοιπά. Μέταλλο μπορεί να γίνει καμιά ανατίναξη. Λέμε τώρα έτσι. Αηδίες, αλλά λέμε. Τα χαρτονομίσματα, τι στο καλό να πάθουν με το ρεύμα και τα λοιπά. Ξέρετε τι τους λένε τους παππούδες? Γιατί είδα έναν διάλογο που του λέει μα τα μετρητά, λέει, γιατί αφού είναι χαρτί. Έχουν μια μεταλλική ταινία, λέει, και αυτή η μεταλλική ταινία ενδιάμεσα μου έκανε έκρηξη. Βάλτε και τα μετρητά μέσα, τι λέει, κάνει. Τι ωραία, παιδί μου. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, παιδιά. Ό,τι να είναι.

0: Προς το παρόν με Fleetwood Mac εδώ πάμε για Energon, μελέτες, κατασκευές σας. Παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και το κλιματισμό του σπιτιού σας. Σας θυμίζω ότι αν η επιλογή σας είναι αέριο, ό,τι χρειαστείτε για το αέριο, εδώ στην Energon, στους ειδικούς, αυτοί που ξέρουν πώς να διαχειριστούν με τέλειο τρόπο την αρχική σας αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και φυσικά σε αποκλειστικότητα και η γερμανική λεύτεση αερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf, ό,τι καλύτερο τεχνολογικά υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων και λεύτες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες στην Energon. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοζλιόπουλος. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Στο 44-104. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, ipavlaenergon.gr. Τι βλέπω εδώ στην ελεύθερη ώρα, αμάν, ενώ ο Χανταϊός, δεν φτάνει που είχαμε τον κορονοϊό, έχουμε και τον Χανταϊό τώρα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Προκαλεί λέει τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού, ορίστε, θα φτιάξουμε εμβόλια. Και βρίσκει η ελεύθερη ώρα την ευκαιρία να θυμηθεί ότι τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Το λέει αυτό, ποιος το λέει, ο Dr. Patrick Sun Yong. Δισεκατομμυρίουχος επιστήμονας βιοτεχνολογίας και όχι ψεκασμένος σημοσιολόγος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα. Ανέπτυξε μια θεραπεία που αξιοποιεί το νοσηπητικό σύστημα για να καταστρέψει τους καρκινικούς όγκους χωρίς χημειοθεραπείες που σκοτώνουν και τα υγιή κύτταρα. Συγχαίρουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμάν, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Η ελεύθερη ώρα συγχαίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα που είπε Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε μισό λεπτάκι, είχε ένα συνέδριο Θεσσαλονίκη και πήγε και μέσα στο λαό ο Πρωθυπουργός. Το είδατε αυτό το στιγμιότυπο με την γυναίκα την ηλικιωμένη που πήγε και του ψιθύρισε τα αυτή. Αν δεν σε βγάλω τρίτη φορά Πρωθυπουργό θα πεθάνω. Δεν ήταν ωραίο στιγμιότυπο. Ωραίο. Λοιπόν, ακριβώς. Και το έλεγε με την καρδιά της η γυναίκα δηλαδή. Αν δεν σε βγάλω τρίτη φορά Πρωθυπουργό θα πεθάνω. Τώρα τι τραβάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Τι γίνεται εδώ, Λευκός οίκος και κόκκινη πλατεία, Πούτιν και Τραμπ σχεδιάζουν το μέλλον της Ελλάδος. Σωθήκαμε. Αν Πούτιν και Τραμπ σχεδιάζουν το μέλλον της Ελλάδος, παιδιά, είμαστε σωμένοι 100%. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τι λέει εδώ, πολιτικό γεγονός στο τέλος θυσίας Κοσιόνη στο Sky. Έγινε πολιτικό γεγονός. Αλλάζει άρδιν, λέει, το σκηνικό στα ΜΜΕ. Τη διεκδικούν αντένα, ΕΡΤ και ίσως το Μέγκα. Σία, άστους και έλα εδώ σε εμάς. Έλα εδώ Καστοριά, ωραία, ησυχία. Δεν τους έχει συγχαθεί. Προχωράμε, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χρήστο.
0: Καλημέρα.
1: Πάρης από Βέρεια.
0: Τι κάνει ο Πάρης στη Βέρεια?
1: Εγκαταλείψαμε την πόλη.
0: Εγκαταλείψατε την πόλη?
1: Ναι, γιατί έχουμε καλούς ηγέτες.
0: Τι έχεις πάθει ρε Πάρη, γιατί έφυγες από την Καστοριά και πήγες στη Βέρεια?
1: Ναι, μετά από 47 χρόνια Χρήστο.
0: Μισό λεπτάκι, για σεζόν ή για κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι.
0: Για μόνιμα?
1: Διαπαντός από Καστοριά.
0: Άρε καταλήξω... Πάρη.
1: Θα καταλήξω και στην πατρίδα μου μετά.
0: Οχ.
1: Βέβαια.
0: Και το πήρες γιατί απόφαση.
1: Γιατί έχουμε άξιους.
0: Ναι.
1: Στην Καστοριά. Το μόνο που κάνω Χρήστο είναι να διώχνουν τον κόσμο. Τέλος πάντων. Δεν θα αναλύσω, αλλά πιστεύω να καταλαβαίνεις. Για ένα άλλο χιουμοριστικό σε πήρα.
0: Τι με πήρες?
1: Να μου δώσεις τα στοιχεία της κυρίας. Ναι.
0: Κοίταξε, παλιόπαιδο, αν και έφυγες από την Καστοριά, το χιούμορ στο κρατά.
1: Έτσι πρέπει, έτσι.
0: Κοίταξε, του είπε καθόλου, το είδες αυτό, το είδες αυτό το σκηνικό?
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν είναι φοβερό? Αν δεν σε βγάλω τρίτη φορά πρωθυπουργό, θα πεθάνω.
1: Δώσ' μου τα στοιχεία της κυρίας.
0: Μη στεναχωριέσαι, κλείσε και θα στα στείλω εγώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα στην Καστοριά.
0: Στη Βέρεια με τι τώρα θα είσαι ρε Πάρη?
1: Γενικών καθηκόντων.
0: Α, αυτό πολύ ωραίο, μ' άρεσε πάντα και εμένα, γενικών καθηκόντων.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να μας ξεχνάς, θέλω να μας παίρνεις τηλέφωνο.
1: Χρήστο, θέλω κανένα δύο χρόνια να πάρω τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έκανα μεγάλη προσπάθεια όλο το χειμώνα. Με πουλήσανε, με κοροϊδέψανε,
0: ναι.
1: Δεν μπόρεσα να δουλέψω καθόλου, αγανάκτησα και σηκώθηκα έφυγα. Και ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ,
0: ναι,
1: στον μόνο άνθρωπο και πραγματικά, γιατί ξέρεις εγώ και δημοσιογραφικά έκανα πολλά,
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα και στο ραδιοφωνό σου να δώσω ένα συγχαρητήρια,
0: ναι,
1: για τον πολύ καλό άνθρωπο, τον Σταυρόπουλο Δημήτρη, που ξέρω ότι βοηθάει κόσμο και βοήθησε και εμένα. Με στήριξε. Έφυγα χωρίς μία από την Καστοριά, με έδωσε χρήματα δικά του, με έδωσε πολλά πράγματα να φύγω να πάω στο καλό. Εντάξει, το λέω έτσι
0: φωναχτά
1: αυτό. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος στην Καστοριά που λέγεται Δημήτρης Σαββόπουλος. Βοηθάει κόσμο, δεν τον διώχνει τον κόσμο.
0: Και ήθελες να τον ευχαριστήσεις σήμερα με αυτή την κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Άρη. Δεν θέλω να μας ξεχνάς, παίρνει καν τηλέφωνο, μαθαίνουμε τα νέα σου, να μαθαίνεις τα νέα μας. Εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Και να μας ακούς.
1: Φυσικά, Χρήστο.
0: Έγινε Λεβέντη.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και ο Πάρης διαπαντός από την περιοχή μας. Και τι άλλο λέει η Ελεύθερη Ώρα? Ο Δένδιας έκανε κακό χιούμορ, λέει, με το ντρόουν του Ζελένσκι στη Λευκάδα. Ισχυρίστηκε ότι τα γνωρίζει όλα, αλλά οι κατάσκοποι αλωνίζουν τη χώρα. Παιδιά, αυτή η δουλειά με τον drone, αυτό το θαλάσσιο, δεν μ' αρέσει καθόλου. Κάτι βρωμάει εδώ πέρα. Λοιπόν...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στη Γαλιθέα δείχνει 18,5 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Dow Vim Παπα Βασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζούμε. Ρόκιμα, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Με μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Antennes FM 93,6.

0: εδώ και επιστροφή. Μαζί μας πάντα και τα κουφώματα Smalley's. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά τους Rehau. Κορυφαία ποιότητα σε συνθετικά είναι εδώ. Φορακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολά και κουνουπιέρες. Μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σας περιμένουμε κάθε μέρα στον εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στα κουφώματα Smalley's στο 81944. Αν θέλετε να δείτε και τα πάντα με την άνεσή σας, μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας smalley's.gr. Τώρα πάμε σε ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε τον κύριο Λιάντσι, τον έχουμε και σήμερα. Γιατί την Πέμπτη έγινε και η συνάντηση, την Πέμπτη το απόγευμα, η περίφημη συνάντηση της Μητρόπολης, των εκπροσώπων της Μητρόπολης, με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Ομόνοια. Πιο συγκεκριμένα από πλευρά για το θέμα του Παπλωματάδικου και το τι θα γίνει με τον χώρο που στεγάζεται σήμερα ο Σύλλογος. Από πλευράς Μητρόπολης ήταν, εκτός από τον Μητροπολίτη, τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Γενικός Αρχιερατικός Επίσκοπος Πατήρ Ελευθέριος, ο κύριος Ηρακλής Κίτσος δικηγόρος, ο κύριος Βασίλης Ταμπουλίδης συμβολιογράφος, ο μηχανικός ο οποίος είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου Δημήτρης Παπάς, ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων, ο υπεύθυνος παιδικής χοροδίας Ιεράς Μητροπόλεως και εκ μέρους του Συλλόγου της Ομόνοιας ήταν η πρόεδρος κυρία Κουράκλη, ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Σάρα Φέρας, η κυρία Παρασκευή Μαρδύρη και ο κύριος Λιάντσης είναι και μαζί μας. Για να δώσουμε αυτή τη συνέχεια. Κύριε Λιάντσι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ανατζόρη, καλή εβδομάδα.
0: Έτσι όπως έβγαλε και ένα δελτίο τύπου η Μητρόπολη, κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε υπογραφεί στις 6-8 του 2005 μεταξύ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης ως εκμισθωτή και με τον Σύλλογο της Ομόνοιας. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Θέλω να μας πείτε τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι κλίμα επικράτησε και τελικά τι αποφασίστηκε, γιατί να σας πω την αλήθεια, όπως δίνεται το δελτίο τύπου, δεν πολύ καταλάβαμε ακριβώς και τι αποφασίστηκε.
1: Εκείνο που έχω να πω, αγαπητέ Χρήστο, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος του ΔΣ, εγώ πήγα εκεί πέρα για να βεβαιώσω αυτά που είχαν ληφθεί πριν ξεκινήσει η χρηματοδότηση της ανακατασκευής του κτηρίου αυτού, γιατί ήταν ετοιμόρροπο και, στο οποίο κτίριο αυτό έβαλε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χρήματα, έβαλε και ο Σύλλογος χρήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και βέβαια είχαμε πει τότε με τον Μακαριστό, δεν ήξερα εγώ τα 25 χρόνια και αυτά που είπα το
0: 25 χρόνια. 20 χρόνια, ναι, από 1-8 του 5 μέχρι 37 του 25.
1: Αυτά τα ξέρει βέβαια ο Σύλλογος και τα λοιπά. Ναι. Και με εκείνους πρέπει να μιλήσετε, αλλά από ό,τι κατάλαβα το κτίριο αυτό το χρειάζεται η Μητρόπολη για να κάνει κάποιες δομές, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα όμως. Αυτό είπα και στο Σεβασμιότατο, ότι πριν μερικά χρόνια η ανακατασκευή, η επισκευή, να το πούμε, του κτίριου αυτού έγινε για να δοθεί στο Σύλλογο. Τώρα τι ακριβώς από εκεί και πέρα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Λιάντσι, στο δελτίο τύπου λέει το δελτίο τύπου. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η Ιερά Μητρόπολη θα χρησιμοποιήσει το κτίριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Συγχρόνως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης θα φέρει στο επόμενο Μητροπολιτικό Συμβούλιο μια πρόταση για συστέγαση. Τι συστέγαση είναι αυτή, της Μητρόπολης με την Ομόνοια, συστέγαση υπηρεσιών της Μητρόπολης?
1: Όχι, αν θα μπορούσε και ο Σύλλογος να χρησιμοποιήσει κάποια χρονική στιγμή το κτίριο αυτό, για τις ανάγκες.
0: Γιατί λέει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο θα μελετήσει την πρόταση και θα απαντήσει αρμοδίως και εγγράφως. Ποιος έκανε την πρόταση της συστέγασης?
1: Αυτή την πρώτη συστέγαση έκανε και ο Σύλλογος, την έκανε στο Σεβασμιότατο και νομίζω και ο Σεβασμιότατος το είδε με θετικό μάτι, αλλά τώρα βέβαια είναι και απόφαση του Συμβουλίου της Μητρόπολης.
0: Άρα άκρη δεν βρέθηκε μέσα στις άκρες, να πούμε.
1: Αυτή ήταν η πρόταση και βέβαια τώρα και στο Σύλλογο, από ό,τι μου κατάλαβα, περιμένουν αυτή την απάντηση να δουν πώς θα πορευθούν από εδώ και πέρα.
0: Εάν δεν γίνει δεκτή και η πρόταση της συστέγασης,
1: θα πρέπει να
0: βρει νέο χώρο η Ομόνοια, έτσι.
1: Η Ομόνοια, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εκείνο που σας είπα, εγώ πήγα μόνον εκεί για να βεβαιώσω τη συμφωνία που είχαμε κάνει με τον Μακαριστό, το Σεραφείμ, για να κάνουμε την ανακατασκευή του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Όπως και το κτίριο που στεγάζεται σήμερα, κάποια δομή της Μητρόπολης, το πρώην καφενείο του Ρόντσι, το οποίο εμείς σας είπα, γιατί το είπαμε αρχοντικό, για να μπορούμε να το βάλουμε...
0: Ναι, αλλά εκείνο είχε γίνει για κοιμηλιαρχείο.
1: Ναι, είχε γίνει
0: κοιμηλιαρχείο. Μόνο κοιμηλιαρχείο δεν είναι όμως.
1: Εδώ
0: κινδυνεύει, αν δεν έχει την δράση για την οποία έγινε, να ζητηθούν χρήματα και πίσω.
1: Θα εκτεθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να εκτεθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος πραγματικά?
1: Μα με συγχωρείτε, όταν παίρνεις χρηματοδότηση, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα. Όταν
0: ναι, παίρνουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να το κάνουμε αυτή τη δράση, κοιμηλιαρχείο. Και εμείς παίρνουμε τα χρήματα και δεν το κάνουμε κοιμηλιαρχείο. Η Ευρώπη μας δάει τα λεφτά πίσω.
1: Και δεν είναι λίγα, 500.000. 500.000.
0: Καλά, άμα γίνει κανένα τέτοιο, αφήστε το καλύτερα. Αφήστε το καλύτερα.
1: Από ό,τι νομίζω όμως ότι ξεκίνησε η μελέτη. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου είπε και ο μηχανικός της Δημαρχίας και από ό,τι υπόθηκε και εκεί, ότι ξεκίνησε η μελέτη για να γίνει,
0: ναι,
1: για να προχωρήσει το κοιμηλιαρχείο.
0: Ναι.
1: Και φτάνει τώρα, τι να σας πω, δεν... Καλύτερα να πάρετε την κυρία Κουράκλη που είναι και πρόεδρος του Σύλλογου να σας πει μερικά πράγματα. Εγώ τώρα δεν έχω και
0: το κλίμα ότι... πώς το είδατε μέσα, ήταν καλό, φιλικό? Γιατί είδα ότι και η πλευρά της Μητρόπολης είχε 10 ανθρώπους εκεί απέναντι. Από δικηγόρους, συμβολιογράφους.
1: Εντάξει, αυτοί κοιτούσαν το νομικό θέμα, όπως ναι, είπε και ο Σαββατζιώτης, ποιο είναι το νομικό θέμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι.
0: Ο Μητροπολίτης σας διαβεβαίωσε εκεί ότι δεν μπορούμε να τον έχουμε τώρα μαζί μας, βέβαια. Λίγο αργότερα είναι σε μια σύσκεψη αυτή την ώρα από ό,τι μου είπαν. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα τον νοικιάσει κάπου αλλού. Υπάρχει τέτοια δέσμευση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θα το βγάλουν για να το νοικιάσουν. Θέλουν να βάλουν κάποιες δομές. Αυτό κατάλαβα.
0: Δεν σας είπαν γιατί... ποιες δομές θέλουν να βάλουν?
1: Τώρα είπε ότι έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις η Μητρόπολη και που δεν ξέρει πού να τους πάει. Αυτό είπε. Ναι. Τώρα...
0: Άρα σε καμιά περίπτωση λέτε δεν θα το νοικιάσει σε άλλον εκμισθωτή. Θέλει να το χρησιμοποιήσει μόνο για δικές της ανάγκες.
1: Γιατί και εκεί υπόθηκε από την. Υπόθηκε πέρα από τα μέλη του ΔΣ, υπόθηκε ότι μήπως χρειάζεται να δώσουμε κάτι παραπάνω για να το εκμισθώσουμε. Δηλαδή να παραμείνει αυτή η άτυπη συμφωνία.
0: Α, δεν είπε ο Σύλλογος να δώσουμε κάτι παραπάνω. Τώρα πώς θα δίνει?
1: Δεν ξέρω τι δίνουν. Κάλετε να ρωτήσετε εκεί του Συλλόγου να σας πω. Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Εντάξει, θα πάρουμε και την κυρία Κουράκλη, θέλει να βγει. Βέβαια και τον ίδιο τον Μητροπολίτη στην πορεία. Οπότε εσείς εδώ ο ρόλος σας κλείνει, κύριε Λιάντζη?
1: Εμένα κλείνει ο ρόλος μου, δεν έχω κάποια...
0: Κάτι άλλο δεν έχετε να κάνετε σε αυτή την υπόθεση από εδώ και πέρα.
1: Εκείνο που είπα στο σεβασμό του και το είπα ότι πρέπει τάχιστα...
0: Εντάξει, εσείς είχατε κάτι... το ρόλο του γεφυροποιού ίσως αυτή την ιστορία.
1: Δεν είναι ο γεφυροποιός, ναι, εγώ εκείνο που είπα ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει για την Άνω Πόλη. Γιατί πλέον η Άνω Πόλη πεθαίνει. Εντάξει, δεν είναι ντροπή το ιστορικό κέντρο της Καστοριάς να έρχεται ο άλλος και να ψάχνει που είναι το ιστορικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ποιος θα κάνει τις μελέτες και τι θα αποφασίσουν, νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουν μια επιτροπή, να κοιτάξει η επιτροπή αυτή πώς θα αναδείξει την Άνω Πόλη. Εμείς τότε είχαμε καταθέσει την πρόταση, θυμάστε ποια ήταν, το Ξενία, το Πανεπιστήμιο, το Κοιμηλιαρχείο και το Πνευματικό. Αυτά ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, μόνο το Κοιμηλιαρχείο έμεινε, τα άλλα είναι στο περίμενε.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Ας πάμε και στην πρόεδρο της Ομόνιας, την κυρία Χαρούλα Κουράκλη, την αγαπητή μας, για να δούμε και γιατί έχει και ιδιαίτερες σχέσεις πέρα από, το, από όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Κουράκλη, να πω ότι έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με την Εκκλησία, τη Μητρόπολη, ξέρετε ότι είναι και στο γυροκομείο, αφιλοκερδός, η σχέση υπάρχει. Λύση δεν βρήκαμε. Κυρία Κουράκλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και ευχαριστώ επίσης.
0: Τι κάνετε?
1: Όχι μόνο είμαι, αγαπώ πάρα πολύ την Εκκλησία, αγαπώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο της Εκκλησίας, τον Μητροπολίτη μας που είναι εξαιρετικός. Δεν θέλω να έρθω σε σύγκρουση και δεν υπάρχει λόγο.
0: Το είπατε
1: λόγος
0: και στη Γενική Συνέλευση. Δεν θέλω καυγάδες.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Όλα γίνονται με τη συζήτηση και είμαστε σε πολύ καλή σειρά.
0: Τώρα, πέστε μας αναλυτικά τι έγινε.
1: Όχι, τώρα δεν είμαι στο σπίτι, είμαι έξω και μπήκα σε μια πολυκατοικία να σας μιλήσω. Αυτά τα ξέρετε, είναι γνωστά.
0: Ναι, αλλά εδώ μισό λεπτάκι. Λύση δεν βρέθηκε τελικά.
1: Όχι, περιμένουμε απάντηση. Πώς
0: εσείς προτείνατε τη συστέγαση.
1: Αυτά θα τα συζητήσουμε μόλις γίνει η απόφαση.
0: Ναι, κυρία Κουράκλη, μια απόφαση. Δύο κουβέντες, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βγει
1: ναι,
0: και η απόφαση.
1: Ναι. Γιατί παραποιούνται μερικά πράγματα και λέγονται μετά.
0: Γι' αυτό, ας τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Η Μητρόπολη αρχικά ποια δράση θέλει να βάλει εκεί μέσα.
1: Θα σας γράφει ο Δεσπότης αναλυτικά ακριβώς. Δεν ξέρω τι να σας είναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει
0: όπως καλό, είπα, την ιστορία
1: της. Γιατί είναι ο δικός του ο χώρος. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Εγώ μπήκα τώρα στο σύλλογο. Έχω
0: δύο χρόνια. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Δεν θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό. Δεν
1: όχι,
0: μπορούμε
1: ξέρετε,
0: εκείνο,
1: γιατί
0: δεν ξέρω το άλλο. Γιατί έτσι.
1: Χριστό, εγώ ξέρετε, θα σας πάρω μόνη μου και εγώ θα σας πάρω όταν θα βγει η απόφαση και θα είναι.
0: Μα πριν βγει η απόφαση το θέμα είναι. Αν βγει η απόφαση, τι γίνεται, δεν κάνουμε κάτι. Εδώ πριν βγει η απόφαση να δούμε ποια είναι τα δεδομένα μας. Λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης ότι θέλει να βάλω κάποια δράση. Δεν ξέρετε ποια δράση θέλει να βάλει εκεί.
1: Δικό του θέμα.
0: Δικό του θέμα. Εσείς λέτε με.
1: Θέλει να δώσει ανάπτυξη στην Ομόνοια.
0: Πάντως.
1: Στο δρόμο αυτό που λέγεται Ομόνοια. Ο Δεσπότης μας ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου μας πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Από την ώρα που ήρθε έχει κάνει τόσα πράγματα.
0: Γιατί μας λέτε τι δράση θα γίνει εκεί.
1: Τώρα χρειάζεται ένα χώρο. Να πάει να βρει άλλο, αφού υπάρχει αυτός. Εντάξει, είμαστε κι εμείς τόσα χρόνια, θα βρούμε μια λύση. Θα μπορεί να είμαστε μαζί για λίγο καιρό, για πόσο δεν ξέρω. Αλλά όχι να γίνεται αυτό το θέμα και να. Αν είναι δυνατόν.
0: Και να μαλώνετε. Αν είναι δυνατόν, δεν θέλετε τα μαλώματα.
1: Όχι, εγώ δεν μάλωσα.
0: Εσείς το.
1: Εγώ την πρώτη στιγμή. Δεν μάλωσα και ούτε μαλώνω ποτέ.
0: Κάποιοι άλλοι μάλωσαν λίγο όμως, ανέβασαν λίγο τους τόνους.
1: Ίσως τέλος. Άστο καλύτερα, εντάξει.
0: Άστο καλύτερα.
1: Άστο.
0: Χαρούλα μου αγαπημένη.
1: Εγώ.
0: Τι άστο καλύτερα.
1: Όταν είμαι στο σπίτι, τώρα είμαι μέσα στην οικοδομή, ξέρει.
0: Δεν πειράζει.
1: Για να σ' ακούω.
0: Μια χαρά ακούγεσαι και από την οικοδομή. Ναι, θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Αν πάμε στην συγκατοίκηση, πώς να την πούμε, να είστε μαζί όλοι εκεί.
1: Ξέρετε να σας πω την
0: αυτό θα μπορέσετε να το καταφέρεις, η στέγαση, δηλαδή. Και σύλλογος μέσα και άλλη δραστηριότητα πάει αυτό.
1: Αυτό το, γιατί κάποιοι είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αίθουσες άδειες γύρω-γύρω. Υπάρχουν. Απλώς όσοι οι πιο παλιοί που ίδρυσαν αυτό το σύλλογο, που αγωνίστηκαν, για λόγους ιστορικούς, επειδή αν δείτε έξω έχει μια ταμπέλα που λέει Σύλλογος Ομόνοια που έγινε τότε, αυτά ίσως ιστορικά στοιχεία. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Υπάρχουν δύο όροφοι. Όπως είναι ακριβώς τα τετραγωνικά επάνω και κάτω, υπάρχει και πάνω που είναι πολύ. Θα δείτε μια φορά να το δείτε, ένα πατάρι. Ναι, θα πηγαίνουμε να συνεδριάζουμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε χορευτικά, είναι μικρός ο χώρος, δεν μπορεί να κάνεις.
0: Άρα καλύπτεστε με ένα δωματιάκι εσείς, δεν έχετε ανάγκη για κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, για να έχουμε καλή, για να είμαστε όλοι μαζί, εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ούτε ο σεβασμιότατος
0: θέλει. Προτείνατε να αυξήσουμε.

0: διακοπής του ρεύματος έπεσε και η γραμμή με την κυρία Κουράκλη. Να μην τη χαιρετήσουμε έτσι. Κυρία Κουράκλη, τεχνικό ήταν το πρόβλημα και διακοπή ρεύματος, γι' αυτό έπεσε η γραμμή.
1: Συγγνώμη, ξέρεις Χρήστος, αγαπώ και εσένα πολύ. Και την Έλενα. Ό,τι νέο έχουμε και
0: τέτοιο. Ναι, για να το κλείσουμε, μας Χαρούλα. Εσείς είχατε προτείνει, για να το λήξουμε και αυτό, να ανεβάσετε και το ενίκιο. Πόσα δίνει ο σύλλογος αυτή τη στιγμή εκεί?
1: Όχι, Χρήστο, εγώ επειδή τώρα ανέλαβα. Δεν προτείναμε κάτι. Ούτε μας ζήτησε ο Σεβασμιότατος από τη δεύτερη.
0: Δεν προτείνατε λίγο να ανέβει το μίστομα?
1: Είπαμε μήπως χρειάζεται, αλλά ο άνθρωπος μας είπε ότι το χρειάζεται για δικιά του χρήση, γιατί δίπλα από το Ρόντζι, η μεγάλη αίθουσα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα γίνει κοιμηλιαρχείο, ναι, για αυτό που είχε γι' αυτό. Και θέλει μερικές δομές να μεταφέρει και εκείνος στη Μητροπόλος. Θα πάρει άλλη ανάπτυξη. Έκανε το Καλλιστέρνιο, είδατε τι ωραία που έγινε, γέμισε ο κόσμο μέσα, ναι, που εργάζονται τόσα άτομα και νέα παιδιά. Βέβαια. Εγώ επειδή κάθομαι δίπλα, δεν ξέρετε τι ζωή πήρε η γειτονιά μας. Έρχεται, δουλεύουν τόσα άτομα, νέοι άνθρωποι, έρχεται αυτοί που το χρειαζόταν. Θα γίνει και το, εκεί ό,τι χρειάζεται να μεταφέρει. Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Εμείς προς το παρόν πιστεύω. Αλλά δεν ήταν ωραίο που ξεσηκώθηκαν. Αν σε πω τι αντιμετώπισα.
0: Εσένα, Χαρούλα μου, σε πείραξε πολύ που αυτό το θέμα πήρε διαστάσεις.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Από κάποιους ανθρώπους μέσα από το σύλλογο που σήκωσαν αυτό το θέμα και το έβγαλαν προς τα έξω. Δεν ήθελες με τίποτα να φανεί ως σύγκρουση του Συλλόγου με τη Μητρόπολη.
1: Εμείς το κάναμε καλή διάθεση. Και όλοι είμαστε πολύ, μια χαρά συμβούλιο. Είναι και τα παιδιά οι περισσότεροι είναι πιο παλιά. Πιο καινούρια είμαι εγώ που μπήκα τελευταία φορά και με πρότειναν να τους βοηθήσω. Ξέρεις Χρήστα ότι εγώ αγωνίζομαι όλη μου τη ζωή να βοηθήσω όπου μπορώ. Ίσως έτσι έμαθα από μικρή.
0: Ναι.
1: Όπου και να πήρα και θελοντικά και προσφέρω. Έχω κάποιες, δηλαδή έχω τώρα που δεν δουλεύω να πάω στις εξωτερικές δουλειές, να πάω στο Δήμο, να πάω στην Ομαρχία. Τα παιδιά οι περισσότεροι δουλεύουν, αυτό. Αλλά είμαστε συνονιμένοι όλοι μαζί να ενημερώσουμε αυτούς που είναι μέλη ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Υπάρχει μια περίπτωση, γιατί είχε λήξει και η σύμβαση, έπρεπε να ανανεωθεί. Και ο Σεβασμιότητος πρέπει να. Δεν είναι μόνος.
0: Μέχρι που να πάρθει η απόφαση, θα συνεχίσετε να είστε εκεί μέσα.
1: Σύντομα. Ναι, ναι, βεβαίως. Μας έδωσε ο άνθρωπος, μας είπε μπορείτε να καθίσετε μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου και μετά μπορεί και θα δούμε, μπορεί και μετά. Γιατί εμείς, άμα το δείτε μέσα, είναι πολύ όμορφο. Δεν είναι απλώς που έγραψαν μερικοί ότι υπάρχουν τόσες αίθουσες και. Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό, Χαρούλα. Δηλαδή, αν δεν γίνει εκεί, αν δεν γίνεται να μείνετε εκεί. Η Μητροπόλεως, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτη άδεια καταστήματα.
1: Αν το δείτε όμως τι όμορφο είναι, έχει πολύ ωραία έπιπλα μέσα. Είναι μια αντιγραφή ενός παλιού καστριανού σπιτιού. Δηλαδή, όταν περνούσαν οι τουρίστες που περνάνε όταν είμαι μέσα, όταν τυχαίνει, και τους φωνάζουν να έρθουν μέσα, τρελαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.

0: σταθείτε όποτε θέλεις, Χρήστο, να το δείτε.
1: Ωραία.
0: Είναι όμορφο, είναι μικρούτσικο όμως. Εγώ αυτό ήθελα να πω, επειδή μερικοί το παρεξήγησαν. Και το τι παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι και με βρίζανε κιόλας και δεν είμαι Μαθηναίνη. Εγώ με πάρα πολύ στεναχωρέθηκα.
1: Για ποιο λόγο βρίζανε?
0: Ναι, ότι εγώ ενδιαφέρομαι περισσότερο, είμαι δεσποτική, ότι είμαι έτσι, είμαι αλλιώς.
1: Ότι δηλαδή δεν κοιτάς τον σύλλογο, αλλά είσαι πιο κοντά στον Μητροπολίτη και τα λοιπά. Ναι,
0: ναι, αυτό. Και με παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι και όλη η οικογένειά μου ταλαιπωρήθηκε με μένα μια εβδομάδα τώρα. Γιατί είπα κάτι παράλογο και όλοι το είπαμε αυτό. Εφόσον είχαμε μια σύμβαση, ένα κίνητο και πρέπει να αναρθεί, θα βρούμε τρόπο με καλή αγάπη και με σωστή συζήτηση να βρούμε λύση. Άμα βρούμε, θα βρούμε. Μετά έχει ο Θεός.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί δεν είναι. Είμαστε λίγοι εδώ ακόμα μείναμε. Δεν πρέπει να μαλώνουμε κιόλας.
1: Λίγοι μείναμε, αλλά μαλώνουμε. Βλέπεις πώς είναι τα πράγματα.
0: Εγώ δεν θέλω να μαλώνω, Χρήστο, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Αλλά μας κάνει εντύπωση και αυτό που μας λες, ότι έπαιρνα σπίτι μια εβδομάδα
0: ναι,
1: και σε έβριζαν και... γιατί θεωρούσαν ότι δεν εκπροσωπείς τα συμφέροντα του συλλόγου αλλά της Μητρόπολης.
0: Ναι. Ναι, πάρα πολύ και με ονόματα και το. Επειδή έπαιρνε ο ίδιος άνθρωπος δύο-τρεις φορές, τον έχουμε και χρεωμένο κιόλας. Τον έχουμε γράψει για να υπάρχουν. Γιατί ο άνθρωπος με νευρίασε πάρα πολύ.
1: Α, ξέρετε ποιος είναι δηλαδή?
0: Πώς, βέβαια ξέρω. Δεν το ξέρω. Το
1: είναι μέλος του συλλόγου, είναι.
0: Είναι στην ίδια περιοχή.
1: Α, είναι από άλλη περιοχή.
0: Όχι, στην ίδια περιοχή, εκεί στην Ομόνια είναι. Ο οποίος συγκεκριμένος με έβαλε και τις φωνές γιατί γκρεμίσαμε το. Γιατί όχι εμείς. Αλλά είχαμε εισηγηθεί και ρεμίσαμε εκείνο το κοντάρι το που δεν ήταν καθόλου καλό και είχαμε προβλήματα και γι' αυτό με είχε φωνάξει τότε. Α, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Όταν ανακατεύεσαι,
1: θα τα ακούσεις κιόλας.
0: Δεν πειράζει. Αν γίνονται όλα καλά πράγματα και δεν πειράζει. Μα σημαίνει.
1: Εσείς τώρα, Χαρούλα, έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, τι δραστηριότητα έχει ο σύλλογος της Ομόνιας? Δηλαδή, η Ομόνια αυτή τη στιγμή έχει δύο-τρεις συλλόγους, έτσι?
0: Όχι, είμαστε εμείς, το Τσαρσί, ο Χριστόπουλος και η Αρμονία. Ο Χριστόπουλος και η Αρμονία, βέβαια, έχουν μεγάλους χώρους.
1: Τέσσερις σύλλογοι είστε εκεί πάνω.
0: Ναι. Εμείς ο δικός
1: είναι πρωτόγνωρο σύλλογος για περιοχή να έχει τέσσερις συλλόγους και.
0: Εμείς έχουμε άλλο
1: το ενδιαφέρον της αυτό το σύστημα.
0: Αναλαμβάνουμε το άναμα του δέντρου του Χριστουγεννιάτικου, που φέτος μιλήσαμε και με τους άλλους να είμαστε όλοι μαζί του χρόνου.
1: Δηλαδή, έχετε χωρίς αρμοδιότητες, δηλαδή η μοναδική αρμοδιότητα σαν σύλλογος Ομόνια είναι να ανάβετε το δέντρο?
0: Όχι, τώρα δεν μ' άφησες να συνεχίσω, Χριστάκη μου, δεν μ' άφησες. Έχουμε το άναμα του δέντρου, έχουμε την μπομπούνα που κάνουμε τις αποκριές.
1: Ναι.
0: Κάνουμε το γλέντι, το που κάνουμε στην Ομόνια το καλοκαίρι, το καλοκαιρινό, που έχει πάρα πολύ επιτυχία.
1: Ναι.
0: Αλλά το συζητήσαμε και με τους υπόλοιπους. Και με τον Τσερσί, με τον Δαμιανούλη μίλησα προχθές.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κάτι και από κοινού, τα καρναβάλια μπορούσαμε να κάνουμε. Α, τα καρναβάλια που είχαμε τα σουβλάκια πάνω, όλα φέτος δεν είχε καλό καιρό και δεν πήγαμε καθόλου καλά. Τι άλλο? Καταρχήν έχουμε κάτω ένα τμήμα γυναικών. 10 γυναικών που είναι στη δικιά μου την ηλικία, συμμαθήτριες, και κάνανε χειροτεχνία. Έρχονται κάθε Δευτέρα, πολλές φορές και Παρασκευή, και κάνανε χειροτεχνία, κάνανε τώρα για λαμπάδες, για το Πάσχα, κάνανε μετά για τα αυγά κάποια καλαθάκια, για το Μάιο, το Στεφάνια. Πολλοί έρχονται από τις 5 μέχρι τις 9 η ώρα, κάθε Δευτέρα.
1: Άρα έχετε αντικείμενο σας και αυτό.
0: Τα παιδάκια έρχονται, αυτά που είναι στην Ομόνια που παίζουν, έρχονται εκεί, μαθαίνουν κομπιούτερ, έχουμε κομπιούτερ επάνω, έχει ησυχία. Ναι, έρχονται, βέβαια. Γι' αυτό και είπαμε, εντάξει, θα δούμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Θα δούμε. Ναι, βέβαια, μαζεύονται και άλλες εκδηλώσεις. Είχαμε κάνει παρουσίαση βιβλίου, έκθεση φωτογραφίας, έχουμε μέσα όλα τα έργα του Πιστικού σε πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Άρα είστε ένας σύλλογος που έχει δραστηριότητες, δεν είναι ένας σύλλογος που μια φορά το χρόνο κάνει κάτι και τέλος.
0: Ναι. Όχι.
1: Είστε ένας ενεργός σύλλογος, ωραία.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Απλώς δεν κάνουμε τα χορευτικά, γιατί καταρχήν δεν μπορεί να γίνει χορευτικό. Είναι πολύ ο πρώτος φορός το ισόγειο και δεν μπορεί ούτε να... Θα έρθετε μια μέρα. Πολύ ευχαρίστω να περάσετε να το δείτε.
1: Να έρθω μια μέρα.
0: Όποτε θέλει, με πάρετε τηλέφωνο.
1: Ωραία. Και να πάμε να το δούμε από μέσα.
0: Να σας κεράσω κιόλας, τι θέλετε.
1: Έχετε και κεράσματα μέσα στο χώρο σας.
0: Εδώ, απέναντι είναι ο Καλαμπούκας, άμα δεν έχουμε, θα παραγγείλουμε και καφέ και θα κάνουμε ένα μικρό πρεβεντή καστοριανό.
1: Εμείς θέλουμε, μας κάνετε καφέ εκεί στο χώρο σας, εσείς με τα χεράκια.
0: Ναι, στο χώρο μας, εκεί έχουμε και κάτω, έχουμε κουζινάκι, πώς, ψυγείο.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: να τα πούμε από κοντά.
0: Πολύ παρακαλώ.
1: Ελπίζοντας να βρεθεί λύση.
0: Να μας στεναχωρεί, δεν υπάρχει λόγος, όλοι είμαστε... Καστοριανή, αγαπάμε την πόλη μας, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Άμα σε πω, Χρήστο, ότι δεν ήθελα να βγω την Τετάρτη στην αγορά, δεν ήξερα τι. Έφυγα.
1: Είχε σκάσει με αυτό το θέμα, έτσι.
0: Ναι, για ποιο λόγο. Εμείς όλοι εθελοντές είμαστε. Όλοι εθελοντές, όπως το είπες και εσύ, παντού.
1: Γι' αυτό, για ποιο λόγο καλά. Να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
0: Γιατί, ναι. Γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας και να στεναχωριόμαστε. Έχουμε τόσα ναι. προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όλοι οι σύλλογοι αυτοί γίνονται, αυτές οι κυρίες που έρχονται, ξέρετε, ότι λένε αχ τι ωραία που περνάμε, είναι από τη γειτονιά, δεν είναι μακριά, έρχονται και κάνονται. Λέει,
1: αλλά κάτι πέρα, έχουν να κάνουν και στην Ομόνοια.
0: Κάτι
1: έτσι,
0: έχουν κάτι να έχουν κάνουν και στην Ομόνοια. Τα μικρά αυτά που ασχολήθηκαν με την Μπομπόνα δεν ξέρετε τι χαρά είχαν. Γιατί η Μπομπόνα δεν είναι μόνο το γεγονός της εκείνης της στιγμής. Όλη την εβδομάδα μάζευα ξύλα, χαιρόταν, τα κρύβανε, τους κεράσαμε μετά, μαζευόμασταν όλοι. Κάναμε το χάσκαρι. Ναι, όλα αυτά κρατάμε τα έθιμα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Μακάρι να έρθουν να φύγουμε εμείς, που δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, και να έρθουν άλλοι. Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Ποιος το λέει, αλλά δεν έρχονται. Όταν το λέμε, ελάτε για να ψηφίσετε, ελάτε για να μπείτε μέλη, τίποτα. Μόνο μάλιστα. Κριτική όμως, κριτική πρέπει να κάνεις, αλλά και να ξέρεις γιατί την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη,
1: Ελπίζω όταν θα, την απόφαση πότε σας είπε του Μητροπολιτικού Συμβουλίου θα την έχουμε.
0: Θα γίνει τώρα το συμβούλιο που γίνεται το κρισιαστικό και θα μας απαντήσω. Δεν είναι μόνο στο σεβασμιότητας, έχει και το συμβούλιο. Ναι.
1: Το οποίο ήταν και παρόν στο σχεστικό.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Μας διάβασα το καταστατικό το που ήταν, που έγινε μια διαφοροποίηση στο προηγούμενο, όλα.
1: Ωραία.
0: Και εγώ ενημερώθηκα γιατί μερικά δεν τα ήξερα. Και λοιπόν, εγώ πού να τα ξέρω.
1: Χαρούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βρείτε την καλύτερη λύση. Ειρήνη ημίν, λοιπόν.
0: Αυτό. Έτσι. Το καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Χρήστο, πες την αλήθεια κι εσύ.
1: Ειρήνη ημίν. Εμείς είμαστε έτσι. Με την ειρήνη.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Χαρούλα Κουράκλη, πρόεδρος Ομόνοιας. Πάμε για το διάλειμμα γιατί αργήσαμε, η ώρα πήγε ήδη 11 και 8 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά.

0: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8 απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Antennes FM 93,6.

0: Εδώ και επιστρέφουμε. Πάντα μαζί μας είναι και το αβοκάντο. Πάμε στο αγαπημένο μας ο Πορπατοπολείο. Για τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας. Και όχι μόνο. Για τους φυσικούς μας χυμούς. Τις φρουτοσαλάτες μας. Τα σνακ μας. Έχουμε και καινούργια σνακ. Να τα δοκιμάσετε. Πάντα τα παιδιά εκεί φτιάχνουν καινούργια πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ανήσυχα πνεύματα. Τα Jesus Shots και τα δεκάδες προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα ένα προς ένα. Αβοκάντο κάθε μέρα στη ζωή μας. Λεωφόρος Κυκνών 14. Μαζί μας βέβαια είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα σας δώσω για το Φροντίζω, ό,τι και αν χρειαστείτε. 2467-5061-91 και 6959-2241-11. Πω κάποια μηνύματα. Τον Χρήστο τον Κρικόνη να στείλω χαιρετισμό στα Γιάννενα. Γεια σου Χριστάρα μου. Όλα οκ okay τώρα. Ο Γιώργος μας στέλνει ένα μήνυμα στο προφήτη Ηλία στο θεατράκι. Κυκλοφορεί τεράστια αρκούδα. Α, μη μου λέτε τέτοια. Κάντε κάτι λέει γιατί παίζουν και παιδιά στην περιοχή. Μην γίνει κάποιο ατύχημα, κάποια επίθεση. Ποιος το είδε, είδατε τέτοιο πράγμα στο βουνό. Επικοινωνήστε ξανά λίγο μαζί μας για να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Τι και πώς και πότε. Μια πορεία, λέει ο Γιάννης, σχετικά με την ανάπλαση παραλίας. Καλέσει όποιες πρωτοβουλίες γίνονται για το καλύτερο της πόλης. Όμως, τι θα γίνει με το παλιό πνευματικό κέντρο, τι θα γίνει με το τρισάθλιο οδικό δίκτυο της πόλης που θέλει ριζική αντιμετώπιση και όχι μπαλώματα, τι θα γίνει με το πάρκο του προφήτη Ηλία που δεν έχει ούτε μια κούνια. Πριν χρόνια είχε δύο παιδικές χαρές, γιατί όλα δείχνουν να γίνονται για το Θεαθήνε. Τι θα γίνει με το πάρκινγκ στην Ομαρχία επιτέλους, μήπως το έργο της παραλίας μπορεί να περιμένει και να μπουν προτεραιότητες. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Στέλιος μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Βρήκα κλειδιά σπιτιού στο Μανιάκι, κοντά στο Καμπέσι. Έχουν μπρελόκ με γαλάζιες χάντρες. Αυτά, αν έχετε χάσει κάποιο μπρελόκ, γαλάζιες χάντρες, ακούω. Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κύριος που τα χάσει. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα. Μια παράκληση, λέει, κοντά στο νοψυχτήριο στην παραλία στον Τολτσό. Δίπλα στη λίμνη υπάρχει ένα προστατευτικό κάγκελο, δίπλα στη λίμνη. Στο κάγκελο αυτό είναι τιμόροπο και στο σημείο από χθες κινδύνεψαν παιδάκια να πέσουν στη λίμνη που τάιζαν τις πάπιες. Μια παράκληση να το εξετάσουν αρμόδιοι, ευχαριστώ. Πού είπαμε είναι αυτό, αναψυκτήριο, κάγκελο, σάπιο, δίπλα στη λίμνη. Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αν έχουμε τον Μητροπολίτη κάποια στιγμή, θα επανέλθουμε στο θέμα του Παπλωματάδικου. Τώρα πάμε λίγο στο θέμα που είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, είχαμε εδώ και τους ανθρώπους του αυτισμού, τον Γιώργο τον Πάνο, τον έχουμε και σήμερα, γιατί μετά τα όλα όσα ανακοινώθηκαν και το, ξέρετε, έγινε ένα χαμός με το συγκεκριμένο θέμα, ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα, μια πρωτοβουλία της κυρίας Αντωνίου μετά από μια συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και πώς ικανοποιούν τον Σύλλογο του Αυτισμού. Γιώργο, καλημέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
0: την και Έλενα πάλι δεν την έχουμε, σήμερα την έχουμε από αύριο, δεν πειράζει.
1: Με πέτυχες πάνω στη μηχανή Χρήστο, οπότε δεν είχα προλάβει να ανοίξω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Γιώργο, ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα για την κάλυψη των εξόδων των διαμερισμάτων, του διαμερίσματος για τις ανάγκες του αυτισμού και όχι αυτό ή κάτι αντίστοιχο που έχουμε στους γειτονικούς μας νομούς. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά εάν με αυτό είσαι ευχαριστημένος, όχι προσωπικά σαν σύλλογος εννοώ, ή αν αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Ότι ουσιαστικά με αυτό που έγινε κάτι πήραμε αρχικά πριν πάρουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε. Πώς το μεταφράζεις, πώς το αποδικοποιείς αυτό που έγινε?
1: Χρήστο, καταρχάς εγώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του οποίου η ανταπόκριση στη δική μας κραυγή αγωνίας ήταν και είναι και θα είναι πάρα πολύ συγκινητική και άμεση. Πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε καθημερινά τηλεφωνήματα κόσμος έξω ρωτάει, έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, συμμετέχουν σε όλες μας τις προσπάθειες για να συγκεντρώσουμε χρήματα για τα θέματα που έχουμε πει των μελετών. Τώρα στο διατάφτα. Ο Σύλλογος Χρήστο έκανε ένα οκτασέλιδο δελτίο τύπου, ναι, το οποίο ανακοινώθηκε και ανακοινοποιήθηκε σχεδόν από το σύνολο των μέσων και έγινε πραγματικά viral στα social. Εκεί λοιπόν λέμε πάρα πολύ αναλυτικά ποιες είναι οι ανάγκες του Συλλόγου, του Σωματείου και τι πρέπει να γίνει προκειμένου αυτές να ικανοποιηθούν. Η ανακοίνωση της έγκρισης λειτουργίας του προστατευόμενου διαμερίσματος είναι ένα θετικό νέο μεν, αλλά πρέπει να το δει ο κόσμος και να γνωρίζει τι ποσοστό από τις συνολικές πολύ πιεστικές και επιτακτικές ανάγκες που έχουμε καλύπτει αυτό. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι το προστατευόμενο διαμέρισμα είναι μία...
0: Γιατί εδώ για να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς ζητάμε το σπίτι του αυτισμού στην Καστοριά με όλες τις δομές όπως το έχουμε εξηγήσει και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων παιδιών που θα μπορεί να φιλοξενεί κτλ. Και εγκρίθηκε μετά τη συνάντηση της κυρίας Αντωνίου από τον Υπουργό, με τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη, η δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος για την εταιρεία ατόμων με αυτισμό.
1: Ακριβώς. Ας βάλουμε λίγο τα νούμερα κάτω.
0: Ναι, ας βάλουμε λίγο τα νούμερα, γιατί έδωσε και ο κύριος Αριστοτέλος κάτι ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: με νούμερα για να καταλάβουμε πού είναι το ένα θέμα και πού είναι το άλλο.
1: Ακριβώς. Ο Τάσος έδωσε τα νούμερα με πάρα πολύ έτσι εύληπτο και σύντομο τρόπο, προκειμένου να μπορέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος να εστιάσει στο τι ακριβώς καλύπτεται. Επί αυτών των αριθμών μπορεί κάποιος μετά να ανατρέξει στο δικό μας το εκτενές δελτίο τύπου και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Πάμε στα νούμερα λοιπόν. Εμείς στο κέντρο του αυτισμού, το ολοκληρωμένο κέντρο του αυτισμού το οποίο θέλουμε, το οποίο θα έχει και τις στεγαστικές δομές, μιλάμε για 30 θέσεις στέγασης, 15 για άτομα τα οποία χρειάζονται 24-ωρη φροντίδα, άρα ζητάμε ένα οικοτροφείο, και 15 για άτομα τα οποία χρειάζονται μειωμένη φροντίδα και τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε προστατευόμενα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και λέω διαμερίσματα, 15 άτομα σε προστατευόμενα διαμερίσματα, θα μιλούσαμε για τουλάχιστον 4 με 5 προστατευόμενα διαμερίσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανακοινώθηκε
0: ένα πρόγραμμα.
1: Ένα. Άρα τα προστατευόμενα διαμερίσματα, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Όλες μας οι δομές πρέπει να είναι μέσα στον αστικό ιστό, γιατί...
0: Και το κάθε διαμέρισμα, για να εξηγήσουμε τον κόσμο, μπορεί να φιλοξενήσει έως 4 άτομα.
1: Ας το πούμε, είναι ένα έως 4 άτομα, τα οποία, προσέξτε λίγο, βοηθούνται εκεί με σκοπό την ανεξαρτητοποίησή τους. Δηλαδή, ευχής έργων θα ήταν ότι ένα άτομο μείνει εκεί για κάποια χρόνια της ζωής του, μπορεί ενδεχομένως, εφόσον όλα τα υπόλοιπα λειτουργήσουν σωστά, βλέπε δηλαδή υποστήριξη από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που θα του προσφέρονται, μπορεί ενδεχομένως μετά να μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Οπότε αυτά τα διαμερίσματα είναι χώροι οι οποίοι είναι τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν μικρή ανάγκη φροντίδας μέσα στο 24ωρό τους, και από εκεί και πέρα μετά έχουν, Χρήστο, ένα συγκεκριμένο κόστος. Ναι. Εμείς κάναμε μία αίτηση το 2024, ναι, ζητώντας δύο προστατευόμενα διαμερίσματα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μέχρι 8 άτομα, ναι, με ένα κόστος γύρω στις 100.000 ευρώ.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι το κόστος, όπως το έχουμε υπολογίσει, λειτουργίας του προστατευόμενου διαμερίσματος είναι περίπου 50.000. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, το χρόνο, έτσι. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των δομών που εγκρίθηκαν για την Κοζάνη είναι 1.400.000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, το τι γίνεται εκεί και το τι γίνεται εδώ. Εδώ 50.000, εκεί 1.400.
1: Ναι, για να είμαστε ακριβείς. Εμείς τώρα εδώ τι έχουμε στην Καστοριά, τι δίνει το κράτος για τον αυτισμό της Καστοριάς στο σωματείο το δικό μας. Δίνει περίπου 250.000 για να λειτουργεί το κέντρο ημέρας. Ενώ στην Κοζάνη και στα Γρεβενά για το κέντρο ημέρας, το οποίο είναι φροντίδα ημερήσια, όχι στέγαση, όχι εργασία. Είναι μόνο ημερήσια φροντίδα και εκπαίδευση. Για το αντίστοιχο λοιπόν κέντρο που θα ιδρυθεί τώρα στην Κοζάνη και στα Γρεβενά, το budget είναι 600.000 ευρώ κατ' έτος, συν 200.000 ευρώ για τα πρώτα δύο χρόνια. Δηλαδή, η Κοζάνη για την ίδια δουλειά και τα Γρεβενά θα πάρουν υπερτριπλάσιο ετήσιο προϋπολογισμό από το δικό μας. Οι γονείς της Κοζάνης θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους 8,5 ώρα σε αυτό το κέντρο και να τα παίρνουν 9,5 ώρα το βράδυ. Και επίσης μπορούν να τους δέχονται τους θεραπευτές στο σπίτι με κινητές μονάδες. Ενώ εμείς εδώ θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν, ενώ είμαστε η παλιότερη δομή. Αυτό έχει να κάνει με την ημερήσια φροντίδα. Πάμε στη στέγαση. Η στέγαση αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη, για τον θέμα του αυτισμού, από το Υπουργείο Υγείας, έχει εδώ και δύο χρόνια 600.000 ευρώ κατ' έτος οικοτροφείο. Με δυναμικότητα πρέπει να είναι γύρω στα 15 άτομα. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τίποτα, με ανακοινωμένο μόνο τα 50.000 ευρώ για το ένα προστατευόμενο διαμέρισμα, το οποίο τι θα είναι, θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός, δύο, τριών
0: ή τεσσάρων ανθρώπων.
1: Πολύ λειτουργικών ανθρώπων.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι όσοι ανθρώπων είναι στα διαμερίσματα, γιατί το φάσμα του αυτισμού είναι τεράστιο, στα διαμερίσματα μπορούν να μπαίνουν και να μένουν παιδιά με αυτισμό που είναι λειτουργικά, που μπορούν και απαιτούν λιγότερες ώρες υποστήριξης.
1: Ωραία. Και να
0: έχουν
1: πούμε
0: ποιότερες ανάγκες φροντίδας. Δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα.
1: Ναι, ακριβώς. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, διότι με τις πολλές ανακοινώσεις του ενός ή του άλλου παράγοντα ο οποίος εμπλέκεται, δημιουργείται και μία σύγχυση. Λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν στεγαστικές δομές και από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικές Συνοχής. Μάλιστα. Και παλιότερα από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτές οι στεγαστικές δομές λέγονται στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Λοιπόν, ο κόσμος όμως να ξέρει ότι είτε το ένα είτε το άλλο είναι σπίτια στα οποία με τη βοήθεια ειδικών και φροντιστών μπορούν να ζουν άτομα με αναπηρία. Ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας και τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας λέγεται οικοτροφείο, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα. Ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικογένειας λέγεται στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Όχι Γιάννης Γιαννάκης, θα μου πει κάποιος. Ναι. Έχει όμως μεγάλη σημασία ποιο γεγονός. Ότι εδώ εμείς, εδώ και 20 χρόνια, με παρότρινση όλων των τότε ηθινόντων, απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Ναι. Και μπήκαμε λοιπόν στο Υπουργείο Υγείας και λειτουργούμε δύο δομές ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή. Το Κέντρο Ημέρας και το Κοινωνικό Συνεταιρισμό. Τώρα το Υπουργείο μας λέει κάποια καινούργια, ας πούμε έτσι, κάποιες καινούργιες παροτρύνσεις μας κάνει με αφορμή την παρέμβαση της κυρίας Αντωνίου που έφερε σε επαφή την πρόεδρό μας και μας παραπέμπουν στο Υπουργείο Οικογένειας. Να πάμε δηλαδή να ζητήσουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν έχουμε θέμα να πάμε εκεί, αλλά ρωτώ το εξής και το ενημερώνω τους Καστοριανούς πολίτες. Γιατί ενώ η Καστοριά είναι 20 χρόνια στην ψυχική υγεία, παραπέμπεται...
0: Έμεινε ουραγός σε αυτό το θέμα.
1: Παραπέμπεται στο Υπουργείο Οικογένειας, ενώ η Κοζάνη που έχει εμφανιστεί ο συγκεκριμένος φορέας που πήρε
0: κανονικά στο Υπουργείο Υγείας.
1: Πριν δύο χρόνια πάνε κανονικά στο Υπουργείο Υγείας. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση στα δύο είδη δομών. Οι δομές ψυχικής υγείας είναι σαν να λέμε Χρήστο τα αντίστοιχα σχολεία της υγείας. Είναι μονάδες υγείας. Το να ανοίξει και να κλείσει μία μονάδα υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Τόσο να ανοίξει όσο και να κλείσει. Άρα για μας τους γονείς είναι θέμα διασφάλισης. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι κατάφερα να ανοίξω ένα σχολείο στην Καλυθέα. Για να το κλείσω θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα να συντρέχουν. Οπότε δεν έχουμε όμως ζήτημα να τα συζητήσουμε όλα. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι υπεύθυνοι, είτε είναι η βουλευτής μας η οποία ενήργησε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και επικοινώνησε και μαζί μας.
0: Να τα πούμε λίγο αυτά, έχει αξία γιατί στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκαν αρκετά ονόματα από τους παράγοντες που παίζουν ένα ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Για να μας πεις, Γιώργο, έτσι ξεκάθαρα, τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Για να έχουμε,
1: λοιπόν,
0: μια σαφή εικόνα.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Τι πρέπει,
1: είναι
0: να,
1: πολύ απλό,
0: τι πρέπει να κάνει, λοιπόν, Αντωνίου, ας πούμε.
1: Λοιπόν, και η κυρία Αντωνίου και ο Περιφερειάρχης μας και ο Αντιπεριφερειάρχης μας και ο Δήμαρχός μας έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση να κάνουν τι. Ναι. Να ζητήσουν από έγκριση, την έγκριση σκοπιμότητας με αντίστοιχη μελέτη, την οποία θα φροντίσουν και οι ίδιοι να βρουν πώς θα εκπονηθεί, μελέτη σκοπιμότητας. Γιατί είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί στην Καστοριά η Α, η Β, η Γ δομή.
0: Αυτό ποιος το έχει αναλάβει να το κάνει?
1: Αυτό εμείς. Μέχρι στιγμής όλες αυτές οι προσπάθειες, Χρήστο, με μοναδικό φορέα σε όλους στην Ελλάδα, πόσους γνωρίζω, το τρέχουμε εμείς σαν σύλλογος. Δηλαδή είναι η κουβέντα που κάναμε την άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σαν σύλλογος να τρέχουμε να μπορέσουμε να καταρτήσουμε αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας. Δεν μιλάω για τη μελέτη την κτηριολογική, μιλάω για τη μελέτη την οικονομοτεχνική.
0: Η εταιρεία Σαμαράς ποια μελέτη έχει πάρει?
1: Η εταιρεία Σαμαράς έχει πάρει τη μελέτη, προσπαθεί να φτιάξει την προμελέτη και να παραδώσει μετά μια μελέτη για να μπορέσουμε να ανεγείρουμε τα κτίρια στην
0: Κλώρη. Την κτηριολογική μελέτη, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά αυτή η μελέτη πλέον μας λένε από την περιφέρεια, ναι, ότι έχει την προϋπόθεση της έγκρισης σκοπιμότητας. Δηλαδή, γιατί είναι σκόπιμο να γίνει αυτή η μελέτη? Αυτό, λοιπόν, τώρα εμείς, Χρήστο, εγώ δεν έχω τις προσβάσεις, ούτε εγώ, ούτε η Μπαλή, ούτε ο Αριστοτέλους, ούτε κανένας, να πάει και να χτυπήσει αυτές τις πόρτες και να τις ανοίξει.
0: Τη μελέτη αυτή ποιος πρέπει να τη φτιάξει και ποιο είναι το κόστος της?
1: Κανονικά για μας, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, το γράφουμε και στο δελτίο τύπου.
0: Γιατί, όταν για να τα πούμε λίγο, μισό λεπτό, το θέμα αυτό είχε ξεκινήσει και με την δωρεά του οικοπαίδου, του γνωστού οικοπαίδου.
1: Δεν έχει γίνει δωρεά. Δεν έχει γίνει δωρεά. Αυτό που έχει γίνει είναι αλλαγή.
0: Δεν είχε γίνει δωρεά με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Όχι, όχι. Δεν είναι δωρεά. Αυτό μην το συγχαίει ο κόσμος. Το
0: τότε ακούγαμε δωρεά 250.000, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πόσο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό που έγινε?
1: Είναι παρανόηση. Λοιπόν, αυτό που έχει κάνει ο Δήμος με ομόφωνη απόφαση τότε του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αλλαγή της χρήσης των συγκεκριμένων δημοτικών οικοπαίδων. Προέβλεπαν κάποια αλφα χρήση και τώρα προβλέπουν χρήση για ανάπτυξη τέτοιων δομών. Μετά από έτοιμα, βέβαια, του
0: είναι
1: σωματίου.
0: Έμεσα, θα λέγαμε. Έμεσα.
1: Έμεσα.
0: Έμεσα
1: πλην, ναι, πλην σαφώς. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε με εκείνη την απόφαση ότι εγώ αυτό το αλλάζω χρήση για να κάνω
0: και το κάνω αυτισμό,
1: δομές,
0: είναι σαν να δωρίζει οικόπεδο. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για να,
1: ναι,
0: μην
1: αλλά το ακίνητο θα είναι του Δήμου, τα κτίρια θα είναι του Δήμου και σε εμάς θα παραχωρηθεί η χρήση τους.
0: Ωραία. Ο Δήμος, λοιπόν, έκανε αυτή την αλλαγή, ουσιαστικά έμεσα τη δωρεά του οικοπαίδου. Η περιφέρεια τι υποσχέθηκε να κάνει?
1: Λοιπόν, πήγαμε, λοιπόν, τότε στο Δήμο, ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο όταν με το καλό μπορέσει.
0: Ο Δήμος
1: να,
0: θα το
1: να
0: χτίσει
1: φτάσει.
0: Αυτό.
1: Ο Δήμος θα το χτίσει
0: με λεφτά,
1: με χρήματα, τα οποία, με χρήματα τα οποία θα του δώσει η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον όμως υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας. Και τώρα κοίταξε, αν θα είναι από το ΠΕΠ ή από κάποιον άλλο.
0: Πάντως θα τα δώσει τα χρήματα η περιφέρεια για να το χτίσει,
1: ναι,
0: ο Δήμος.
1: Ακριβώς.
0: Πού είναι και το μετά... θέμα αυτό στην περιφέρεια, για να τα καταλαβαίνουμε λίγο. Συγγνώμη, τώρα κάνω γρήγορες ερωτήσεις, ναι, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Η περιφέρεια, mm-hmm, τι λέει, τα έχει τα λεφτά να τα δώσει στο Δήμο?
1: Η περιφέρεια μας λέει, ο κύριος Αμανατίδης μας έχει πει ότι θα το εντάξει το έργο, να μην ανησυχούμε ότι.
0: Πότε,
1: θα κάνει
0: και
1: τις κινήσεις που χρειάζεται. Αυτό θα προϋποθέτει την εκπόνηση της μελέτης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο και να του πούμε ότι, ξέρεις, ζητάμε 1, 2, 5, 10 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Άρα, ανάλογα και με το ποσό της χρηματοδότησης, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε εμείς σαν σωματείο, θα κινηθεί και ο Περιφερειάρχης μας, ναι, για να μας το εντάξει κάπου.
0: Για να το καταλάβουμε και εμείς απολύτως. Αυτά παίρνουν χρόνο ή μπορούν να γίνουν σύντομα και εντός του 26?
1: Τι να σου πω, Χρήστο, σε αυτό. Όταν εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε την μελέτη των κτηρίων, ουσιαστικά μόνοι μας, τι θέλω να πω, η περιφέρεια έχει δώσει ένα ποσό γύρω στις 35.000 ευρώ για να συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη και ο Δήμος Καστοριάς θα δώσει ένα λίγο μικρότερο ποσό για να με το κλείσιμο της μελέτης αυτής. Αυτή τη στιγμή όμως η μελέτη είναι κολλημένη σε κάποια ζητήματα αφενός τεχνικά που μπορούν να εξεταστούν, Το κυριότερο όμως που μας επισημαίνει με έγγραφό της η περιφέρεια είναι ότι πρέπει να λυθεί το θέμα της έγκρισης σκοπιμότητας. Δηλαδή, για να γίνουν αυτά τα κτίρια...
0: Μα πόσο κοστίζει μια τέτοια μελέτη, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Βλέπω τώρα και φίλοι του σωματείου...
0: Αυτή ποιος μπορεί να την αναλάβει να τη φτιάξει, τέλος πάντων?
1: Λοιπόν, θα σου απαντήσω με ερώτηση.
0: Για να καταλάβουμε ποιος πρέπει να κάνει τι σε αυτή την ιστορία. Για να πάμε και στην κυρία Αντωνίου, είπαμε τι κάνει ο Δήμαρχος, τι έχει αναλάβει ο Δήμαρχος, τι έχει αναλάβει ο Περιφερειάρχης, να πούμε τι έχει αναλάβει και η κυρία Αντωνίου, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα, να καταλαβαίνουμε πού είναι ο ρόλος του καθενός.
1: Ο ρόλος λοιπόν του καθενός. Καταρχάς η κυρία Αντωνίου μπορεί να ανοίξει κάθε πόρτα και οφείλει να την ανοίξει σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Εντάξει. Δηλαδή, όπως θα έπαιρνε εμένα για να με πάει σε ένα υπουργείο κάτω και να κάνω την κουβέντα που κάνω τώρα μαζί σου με εκεί, αλλά θα την έκανα σαν ένας γονέας, με όση δύναμη μπορεί να έχει ένας γονεϊκό σωματείο, η κυρία Αντωνίου έχει άλλη ισχύ, άλλες προσβάσεις. Το ίδιο και ο Περιφερειάρχης μας, το ίδιο και οι δήμαρχοί μας. Γιατί να πω και το εξής. Δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου Καστοριάς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Στο σωματείο μας έρχονται παιδιά από όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Οπότε αυτό το πράγμα εμείς τι φανταζόμαστε και τι ζητάμε. Η κυρία Αντωνίου λοιπόν με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τον δικό μας αντιπεριφερειάρχη και με τους τρεις δημάρχους μας λοιπόν, να πάνε όπου πρέπει να πάνε, εκεί που μας παραπέμπει εμάς το Υπουργείο, για παράδειγμα τώρα.
0: Ναι,
1: το Υπουργείο
0: Υγείας
1: μας λέει πηγαίνετε στο Οικογένειας. Ωραία. Πηγαίνετε λοιπόν οι τέσσερις σας, πέντε πόσοι είστε, στο Υπουργείο Οικογένειας και πείτε ότι εμείς, σαν περιφερειακή ενότητα και σαν Δήμος, ο ΤΑ και Β' βαθμού, εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα και τη λαϊκή απέτηση, θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στον νομό. Να ρωτήσω το εξής, Χρήστο, εσύ είσαι ενδεχομένως πιο ενημερωμένος αυτό. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση της σχολής αστιφυλάκων δεν έχει γίνει. Ποιος την έκανε?
0: Λογικά πρέπει να έχει γίνει 100%.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Οπότε εκεί λοιπόν και οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι προϋπόθεση κάθε έργο. Η μελέτη σκοπιμότητας είναι
1: ακριβώς,
0: από εκεί αρχίζουμε.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα καλούμαστε εμείς σαν σωματείο να φέρουμε τη σκοπιμότητα πίσω, τέχοντας ως τι, ας πούμε, να τρέχουμε. Το κάναμε μια φορά.
0: Εγώ πιστεύω ότι εσείς θα μπορούσατε να βοηθήσετε πάρα πολύ στη σύνταξη αυτή της μελέτης.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
0: Να πείτε γιατί είναι. Ίσως κανένας άλλος δεν γνωρίζει καλύτερα γιατί πρέπει να γίνει αυτή η δομή.
1: Ακριβώς. Και πάμε πίσω στην κουβέντα που κάναμε πριν την προηγούμενη εβδομάδα, όπου σου είχα πει τότε, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν, αιτιολογούν το αίτημα, γιατί πρέπει να γίνει στην Καστοριά, είναι διαθέσιμα από τις υπηρεσίες και τις περιφέρειες, από τον ΕΦΚΑ, από τα ΚΕΠΑ, από παντού. Και να πω και το εξής, για να πετάξω... Όχι τον μπαλάκι, αλλά για να ενημερώσω τον κόσμο. Η Κοζάνη και τα Γρεβενά κάνανε μελέτες σκοπιμότητας οι αντίστοιχοι σύλλογοι και οι αντίστοιχοι φορείς. Επουδενή, Χρήστο. Επουδενή. Ξέρω τις περιπτώσεις. Εκεί τι πηγαίνουν λοιπόν? Πηγαίνουν οι γονείς και λένε εμείς έχουμε αυτές τις ανάγκες. Είχα φέρει και την προηγούμενη φορά το παράδειγμα του σχολείου. Αν πάμε και εγκατασταθούμε τώρα στο Κοσταράζι 20 οικογένειες, 30... Θα πάμε και θα πούμε στον εκεί δήμαρχό μας, θα του πούμε ότι ήρθαμε για να ζήσουμε εδώ πέρα και να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά μας. Θα καταθέσουμε εμείς το αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για ίδρυση νηπιαγωγείου ή σχολείου, ή θα το καταθέσει η αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταλαβαίνεις πού είναι το θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, Χρήστο, έλεγα και την άλλη φορά, είμαι πάνω κάτω να τρέξω για τα θέματα της μητέρας μου που την έχασα, για όλα τα θέματα τα διαδικαστικά. Μετά θα φύγω και θα πάω να πάρω το γιο μου για να τον γυρίσω στο σπίτι από εκεί που απασχολείται. Το απόγευμα θα πάω στο σχολείο μου. Εγώ πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να βρω για να μπορέσω να το συντάξω? Και άντε τις βρήκα εγώ τις ώρες της ημέρας. Είμαι επαγγελματίας, είμαι ειδικός στο να συντάσω μελέτες σκοπιμότητας. Μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα? Το έκανα μία φορά, με λυπήθηκε ο κύριος Πετσάλικος και το πέρασε. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα σωματείο να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία προγραμματίζει τις, τα έργα τα οποία θα κάνει. Η πολιτεία καταγράφει τις ανάγκες. Εμείς είμαστε εδώ να, να σφυράμε τη σφυρίχτρα, να χτυπάμε την καμπάνα, να λέμε ότι κοιτάξτε υπάρχει αυτή η πίεση. Και τι άλλο να πούμε, Χρήστο, ο κόσμος έχει σηκωθεί στο πόδι. Λέει ότι είναι δίκαιο το αίτημα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας λένε ότι είναι δίκαιο το αίτημα.
0: Έχουν βγει και ανακοινώσεις από διαφόρους συλλόγους, πρέπει να πούμε για το
1: ακριβώς. Θέμα. Πάρα πολύ συγκινητικές ανακοινώσεις. Το οποίο τι δείχνει, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είναι αυτό που σου έλεγα και την άλλη φορά που μιλούσαμε. Καλά είναι όλα, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις του πολιτισμού. Ο Ηρακλής Πολυκάρπης έκανε μια
0: ανακοίνωση του Ηρακλή Πολυκάρπη.
1: Την είδα και πραγματικά δάκρυσα. Λέω, ναι, πραγματικά αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό, και ας έρχεται από ένα αθλητικό σωματείο. Και έχουν, αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις από άλλους φορείς και επαγγελματικούς φορείς. Και ρωτάω τώρα εγώ, έβγαλε για παράδειγμα ανακοίνωση η νομαρχιακή του Πασόκ.
0: Ναι, έβγαλε και το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ, που η μισή εκεί μέσα είναι γνωστή και φίλη. Στην ΟΔΕ, πώς τις λένε τώρα πλέον, την αλλαγή του ονόματος, δεν έχουν τμήμα, δεν έχουν θεματικό υπεύθυνο για την υγεία.
0: Θα έπρεπε να μπει σε αυτή την κουβέντα και σε αυτό το πάζι και ο κύριος Βελίδης.
1: Ένα τηλέφωνο. Δεν ήταν εκεί όταν ήρθε ο κύριος Κρέκας και του εγχείρησε η πρόεδρός μας το χαρτί. Δεν είπαν ότι είναι δίκαιο αίτημα. Αν είναι δίκαιο λοιπόν το αίτημα, που είναι
0: δίκαιο. Να το υπερασπιστεί και η ΔΕΕΠ Καστοριάς.
1: Να το υπερασπιστεί, γιατί η ΔΕΕΠ έχει τεράστια ισχύ. Είναι το πρόσωπο το οποίο βλέπουν οι πολιτικοί όταν έρχονται εδώ. Ναι. Αν τους χειροκροτάμε μόνο. Καλά κάνουν και τους χειροκροτάνε. Είναι δική τους άποψη. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Αλλά χειροκροτώντας, να έρχονται και να πούνε, κοίταξε με υπουργέ μου, θα σε χειροκροτήσω, αλλά τούτη εδώ τώρα που στέκεται δίπλα σου με το χαρτί, είναι μια μητέρα αυτιστικού και έχει 25 οικογένειες πίσω της. Σε παρακαλώ πολύ, αν θέλεις πραγματικά να σε στηρίζουμε εδώ, κάντο αυτό γιατί είναι δίκαιο. Δεν ζητάμε κάτι για τις προσωπικές μας επιχειρήσεις. Ζητάμε κάτι για την Καστοριά και για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κάτι ακόμα, Γιώργο, πριν να κλείσουμε. Μετά από όλα αυτά, συναντήθηκες και με ποιους και τι είπατε από τους παράγοντες Καστοριάς?
1: Δεν συναντηθήκαμε. Ναι, κοίταξε. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας Αντωνίου. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με μένα, του κυρίου Κορεντζίδη, αμέσως μετά το τηλέφωνο το οποίο είχαμε όταν με έβγαλε στην προηγούμενη φορά. Λοιπόν, τότε ο κύριος Κορεντζίδης μου είπε ότι θα το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τετάρτης και ότι θα βγει ένα ψήφισμα του Δήμου Καστοριάς. Ναι. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε να γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει. Ενδιαφέρθηκε, όπως και τότε είχες αναφέρει, και ο κύριος Αναστασίου έλαβε και αυτός μια ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε λίγο και το θέμα του
0: Υπουργείου. Ο κύριος Αναστασίου είπε θα το φέρει σαν θέμα συζήτησης.
1: Ο κύριος Αναστασίου ενημερώθηκε, ζήτησε να δει αν θα πρέπει να βγει. Του είπαμε ότι και εμείς άλλαξαν λίγο τα δεδομένα, γιατί μας λένε να ψάξουμε το θέμα του Υπουργείου Οικογένειας. Εφνιδιαστήκαμε και εμείς ως προς αυτό. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί για τους λόγους που είπα, αλλά θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και αυτό. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε όλους τους συλλόγους του νομού να τοποθετηθούν ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Τα Δημοτικά Συμβούλια μπορούν να βγάλουν ψηφίσματα, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι σύλλογοι, εφόσον θέλουν να μας βοηθήσουν, μπορούν και αυτοί να μιμηθούν τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως και να έχει, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο, να κατέβουμε όπου μας πούνε ότι πρέπει να κατέβουμε, αλλά εμείς θα είμαστε, όπως πολύ καλά το είπες, αυτοί που θα μιλούν για τις ανάγκες. Δεν είμαστε οι τεχνοκράτες, ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες
0: που θα μπορούν. Να γράψετε όπως πρέπει μια μελέτη.
1: Ακριβώς, Χρήστο, γιατί να σου πω κάτι. Ακόμα και να ήξερα και να ήθελα και εγώ και οποιοδήποτε άλλο στο σύλλογο να το κάνει, ακόμα και αν είχαμε τα χρήματα να το πληρώσουμε να το κάνουμε, αυτό δεν θα διασφάλιζε ότι θα γίνει με τον τρόπο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να περάσει. Αυτό θα μας το διασφαλίσουν τα πολιτικά πρόσωπα. Εγκρίσεις σκοπιμότητας, προχθές μου στέλνουν όλες αυτές τις ημέρες διάφοροι φίλοι που έχουν διάφορα πόστα και εδώ στην Καστοριά και στην περιφέρεια και, και εκτός Καστοριάς μου στέλνουν δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες μελέτες σκοπιμότητας, αποφάσεις ένταξης, μελέτες ανέγερσης έχουν γίνει και γίνονται σε άλλες περιοχές της, της χώρας αλλά και στην Δυτική Μακεδονία για άλλους σκοπούς. Και εδώ τώρα εμείς είμαστε στην κατάσταση στην οποία αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Να δώσω λίγο και την εξής διάσταση. Για ποιο λόγο πήγε ο Σύλλογος να κάνει τις μελέτες μόνος του ζητώντας και την οικονομική συνδρομή περιφέρειας και Δήμου κατά το ίμιση στο σύνολό τους. Για ποιο λόγο. Διότι όταν έγινε η αλλαγή χρήσης του οικοπαίδου, παράλληλα ξεκίνησαν οι συζητήσεις με το Δήμο Καστοριάς για τη μελέτη. Γιατί προϋπόθεση να πάει ο Αμανατίδης και να ζητήσει χρηματοδότηση από οπουδήποτε θα προκύψει αυτή, θα είναι το ΠΕΠ, θα είναι πυλώνας 3 που μας έχει πει, δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν τα ξέρω και δεν πρέπει να τα ξέρω κιόλας να σου πω. Λοιπόν, προϋπόθεση ήταν να γίνει η μελέτη, να υπάρχει ένα κόστος. Λες εσύ ότι θέλω να φτιάξω, ρε παιδί μου, φτιάξε μου μια οικοδομή. Και θα σου πω, Χρήστο, καλώς Χρυσός είσαι, αλλά πόσο κοστίζει αυτή η οικοδομή, πες μου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Δήμος Καστοριάς μας είπε ότι δεν έχει την δυνατότητα να την εκπονήσει μόνος του τη μελέτη, διότι είναι μεγάλη, έτσι όπως του περιγράψαμε τις ανάγκες τις κτηριακές, και επίσης δεν είχε τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσει παραπάνω με απευθείας αναθέσεις, διότι υπάρχει ένα όριο του 10%. Ναι. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα και ο κύριος Τσανούσας. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε, δεν λέω αυτό, αλλά ενδιαφέρθηκε. Ωραία. Υπάρχουν μελέτες, το κτίριο εδώ της αστυνομίας έχει γίνει με μελετοκατασκευή. Και μελέτη και κατασκευή. Δηλαδή είναι μια ειδική διαδικασία στην οποία δεν προκυρήσεται μόνο η κατασκευή, προκυρήσεται και η ίδια η μελέτη. Θέλει μια προεργασία αυτό το πράγμα. Θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς, της περιφέρειας, θα την αναθέσουν κάπου έξω. Θα καθυστερήσει περισσότερο ενδεχομένως. Διότι αυτό είχε πει σε κάποια στιγμή και ο κύριος Αμανατίδης, ότι αν πάμε σε μελετοκατασκευή ίσως αργήσουμε πάρα πολύ. Οπότε πάμε σε κάτι, ας το πούμε, πιο γρήγορο. Εκεί λοιπόν, επειδή μείναμε πάλι εμείς με το τι θα γίνει, ρε παιδιά, είπαμε, πολύ ωραία, με ποιους συνεργάζεται ο Δήμος Καστοριάς.
0: Μελετοκατασκευή θα γίνει αστιφυλάκων, με την ευκαιρία να το πούμε.
1: Ναι, το ξέρω ότι θα γίνει με αστιφυλάκων και νομίζω ότι και της αστυνομίας εδώ είχε γίνει με μελετοκατασκευή. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω και λάθος. Πάντως για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει μελετοκατασκευή. Αν την έκανε για παράδειγμα ο Δήμος Καστοριάς, σημαίνει για να τη δώσει στον αυτισμό, θα σήμαινε ότι ο αυτισμός κάθεται στα αυγά του, δεν κάνει τίποτα παρά μόνο να κάνει τη δουλειά που πρέπει, ποια είναι η δουλειά που πρέπει, να ασχολείται με τους αυτιστικούς ανθρώπους και ο Δήμος μελετά, βγάζει προκηρύσει και τη μελέτη και την κατασκευή. Λοιπόν, δεν είναι ο Δήμος Καστοριάς και είναι ο Δήμος Άργους και είναι ο Δήμος Νεστορίου και είναι ο Δήμος, δεν ξέρω κι εγώ, ή η περιφέρεια η ίδια. Δεν μας αφορά, δεν θα έπρεπε να μας αφορά αυτό εμάς, Χρήστο. Εμείς έχουμε εμπλακεί τώρα δηλαδή σε μια κατάσταση όπου κάνουμε τους μεσάζοντες μεταξύ της τεχνικής εταιρείας και των υπηρεσιών της περιφέρειας και του Δήμου. Δηλαδή να ακούει τώρα η Ξένια και εγώ ότι οι θέματα, ας το πούμε, το πώς είναι το υπέδαφος στη Χλώη. Okay, αν έχει θέμα το υπέδαφος στη Χλώη, είναι σαν να καλείς, ας πούμε, το μέλλον τα διευθυντή της σχολής αστιφυλάκων τώρα και να του λες, ξέρεις, εσένα ποια είναι η άποψή σου, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Αν εκεί υπάρχει θέμα, ας πούμε, στατικότητας κάπου. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Εμείς πρέπει λοιπόν να είμαστε απαλλαγμένοι από αυτά τα πράγματα. Και για να το κλείσω και να μείνει αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσει από τη σημερινή μας, ας το πούμε, τοποθέτηση με τη δική σου την πρωτοβουλία, είναι πια τι ποσοστό των αναγκών μας καλύπτεται. Καλύπτεται λοιπόν τα 4 15 των υψηλά λειτουργικών, τα 0 15 των βαριά αυτιστικών ατόμων στις στεγαστικές δομές και τίποτε άλλο από αυτά τα οποία ζητήσαμε. Ζητήσαμε αναβάθμιση του κέντρου ημέρου μας. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο είναι παράλογο. Είμαστε ο παλιότερος φορέας, εμείς ανοίξαμε το δρόμο της ψυχικής υγείας στην Καστοριά, έχουμε κέντρο 250 χιλιάρικα και οι άλλοι παίρνουν 600 και διπλάσιες βάρβιες. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Αν υπάρχουν λοιπόν χρήματα για την Κοζάνη και για τα Γρεβενά, αυτά τα χρήματα να έρθουν και στην Καστοριά. Γιατί δηλαδή 15 καινούργοι, ας πούμε, 10 καινούργοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες εδώ πέρα να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αργήσαμε να κάνουμε κάτι, Χρήστο.
0: Ναι,
1: δεν αργήσαμε να κάνουμε. Πρώτη τα κάναμε στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτη τα κάναμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε και στα δελτία τύπου, τρέξτε όλοι να εγκρίνετε τη σκοπιμότητα. Τις σκοπιμότητες. Κάθε μία από αυτές τις δομές θέλει την δική της μελέτη για έγκριση της σκοπιμότητας. Ναι. Εμείς θα πάμε εκεί και θα μας έχουν από δίπλα στο χέρι για να δώσουμε τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, εγώ θα μπορέσω να πείσω την κυρία Μιχαηλίδου, εγώ θα μπορέσω να πείσω τον υπουργό. Δεν θα μπορέσω να τον πείσω εγώ, μόνος μου.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω και το κάνω και μέχρι να μην μπορώ να καταλάβω τον κόσμο θα συνεχίσω να τον κάνω. Θα ασκώ την πίεση αυτή, όχι για το προσωπικό μου μαγαζί, για τις αυτιστικές οικογένειες.
0: Μάλιστα. Μας έρχεται και μια ερώτηση εδώ τώρα, Γιώργο. Επειδή βγήκαν διάφορες ανακοινώσεις και προσωπικές απόψεις γύρω από αυτό το θέμα τον τελευταίο καιρό, εσείς τις υιοθετείτε αυτές που βγήκαν, δεν τις υιοθετείτε, που επιρρύπτουν ευθύνες δεξιά και αριστερά?
1: Λοιπόν, Χρήστο,
0: συγκεκριμένους φορείς.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ εμείς είμαστε ένας φορέας, ο οποίος, όπως πολύ καλά ξέρεις και όπως είπα πιο πριν, καθημερινά δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα να βγει η ημέρα. Λοιπόν, αυτόν τον αγώνα πάρα πολλοί άνθρωποι τον παρακολουθούν, άλλοι από κοντά, άλλοι από πιο μακριά. Ο καθένας για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στις δημόσιες τις παρεμβάσεις του, είναι υπεύθυνος εκείνος. Τώρα, αν ο οποιοσδήποτε έχει... και θέλει να χρησιμοποιήσει μέρος μόνο του δημόσιου διαλόγου που γίνεται για να δημιουργήσει εντυπώσεις ή να απαντήσει σε εντυπώσεις, αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε εμείς με αυτό το κομμάτι του διαλόγου. Άλλο το να έρθει και να πει κάποιος ότι να αμφισβητήσει τα δεδομένα τα οποία λέμε στο δελτία τύπου. Okay. Λοιπόν, εκεί θα πάρουμε θέση και πήραμε θέση. Και ο λόγος είναι, που το δελτίο τύπου είναι οκτασέλιδο, είναι ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω...
0: Άρα λες, Γιώργο, ότι αυτό που λέμε εμείς αποτυπώνεται μόνο από εμάς. Δεν μπορεί να μας εκφράσει κανένας άλλος.
1: Μα ακριβώς, είναι δυνατόν. Είναι η ίδια συζήτηση που θα λέγαμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα το τι μπορεί και το τι κάνει ή δεν κάνει η κυρία Αντωνίου. Αν λοιπόν... η αντιστοιχία είναι πια ότι θα πρέπει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της κυρίας Αντωνίου να έρχεται και να παίρνει θέση για οτιδήποτε αρνητικό σχολιάζεται γύρω. Δεν είναι υποχρέωσή του να το κάνει. Στέκεται σε αυτά που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και περνά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στον Δήμο Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς, είπα και στον κύριο Κορεντζίδη όταν είχαμε μια σχετική κουβέντα, ότι εμείς, Γιάννη, αυτά τα οποία έχει κάνει ο Δήμος Καστοριάς θα τα αποτυπώσουμε και θα κρίνει ο κόσμος αν είναι θετικά ή αρνητικά. Προσωπική άποψη έχω, αλλά δεν είμαι εδώ για να εκφράσω την προσωπική άποψη. Το δελτίο τύπου λέει τι έχει κάνει ο Χατζησιμεωνίδης, ο Παπουλίδης, ο Ταμίσης. Λοιπόν, ο κόσμος δεν είναι χαζός, μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Και τι έχει γίνει, τι μπορεί να γίνει, τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, εγώ δεν θα κάνω ερμηνεία της ανάγνωσης που κάνει ο κάθε πολίτης. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά να το κάνω αυτό. Ούτε θα μπω εγώ στο αν το αλφα μέσο, blog ή οτιδήποτε άλλο έχει μια αλφα ή β αντιμετώπιση απέναντι σε δημοτικές αρχές ή οποιαδήποτε άλλη αρχή του τόπου. Αυτό κρίνεται και το ίδιο το μέσο για τον τρόπο και για τα όσα λέει. Μπορεί να λέει...
0: Όχι, με λίγα λόγια λες ότι αυτό που λέμε εμείς μόνο αυτό μας εκφράζει, κανένας άλλος ουσιαστικά. Αυτό
1: εμείς είναι. Οτιδήποτε είχαμε να πούμε το είπαμε σε δύο δελτία τύπου και μένουμε σε αυτά. Το πώς θα το ερμηνεύσει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης
0: Δημοκρατία,
1: και το πώς θα επιλέξει, και πώς θα επιλέξει Χρήστο και να ασκήσει την πίεση την οποία θέλει να ασκήσει.
0: Ναι.
1: Άλλος μπαίνει σε ένα δημόσιο διάλογο και μιλάει, ας πούμε, με ένα μιλίχιο τρόπο διπλωματικό και άλλος μπαίνει και ταχώνει σε όλους και σε όλα. Σε αυτά τα πράγματα τα πολιτικά πρόσωπα και τους τα έχω πει γιατί διατηρώ πολύ καλές σχέσεις με όλους, αλλά άλλο η σχέση που μπορεί να έχει σε ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η θεσμική μας ρόλη. Λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στο χορό, χορεύει. Εγώ αυτή τη στιγμή χορεύω από την πλευρά του αυτισμού. Η αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές μας χορεύουν από την πλευρά που επέλεξαν να χορέψουν. Ναι. Τόσο απλά.
0: Εντάξει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, άλλη μια φορά για το βήμα που μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Με την κάθε πρόοδο τα ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Εντάξει. Έγινε, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
0: Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Γιώργο Πάνο. Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εν τω μεταξύ είχαμε, όπως είπαμε, το πρόγραμμα προστατευόμενου διαμερίσματος, το οποίο προήλθε μετά τις επαφές της κυρίας Αντωνίου με τον κύριο Γεωργιάδη. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα και ποιες μπορεί να είναι εξελίξεις. Και χαιρόμαστε που σήμερα καταλάβαμε περίπου, μέσα στις άκρες τέλος πάντων, ποιος είναι ο ρόλος και του καθενός σε αυτή την ιστορία, γιατί πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πάμε για το διάλειμμα, γιατί αργήσαμε και βγήκαμε και εκτός χρόνου και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και για τη συνέχεια.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Αυτή την ώρα το θερμόμετρό μας εδώ στην Καλυθέα δείχνει 20,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Antennes FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε, αλλά έτσι πως ήρθαν, όπως είπαμε, οι ώρες. Να πάμε καλύτερα και στο κομμάτι των 12 και στο πακέτο το διαφημιστικό των 12, για να έχουμε καθαρό χρόνο και στη συνέχεια να πούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα πάμε λίγο και σε αυτά που συμβαίνουν με τις καταθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πολύ πρόσφατα κατέθεσε για εκείνη την περίφημη υπόθεση των ελαιοδένδρων στην Καστοριά ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, ενώ τον επόμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και η σειρά του Θωμά Μόσου να καταθέσει. Νομίζω ότι αυτοί είναι και οι δύο μάρτυρες για την συγκεκριμένη υπόθεση, με κοντά στους 50 κατηγορούμενους για τα περίφημα ελαιόδεντρα, επαναλαμβάνω, της Καστοριάς. Για να πάρουμε και μια άποψη πού είμαστε και τι κάνουμε και πού βρίσκεται αυτό το θέμα, σκοπός μας είναι στην πορεία να έχουμε και τον Δημήτρη Μόσχο εδώ στην παρέα μας. Η ώρα έχει πάει ήδη 12 και 3 πρώτα λεπτά.
13: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
8: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
13: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
8: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
15: Νομίζεις ότι τελείωσε?
16: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
21: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
22: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
23: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
24: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
23: στιβαρές πόρτες,
24: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
23: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
24: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
23: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
24: Good Design by Nikou.
23: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
24: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
25: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
23: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
1: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ πάλι πίσω, παιδιά, και πριν πάμε και στο επόμενο μας θέμα, θέλω να σας πω για τις άπαιχτες τιμές του ολοκέντρου καταστήματος Pepco, που πρόκειται να ανοίξει 21 Μαΐου στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου, στη συνοικία Φουντουκλή, εδώ στην Καστοριά. Με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται στα μέρη μας. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση και υπόδεση, παιχνίδια είδη διακόσμησης και σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Γι' αυτό 21 Μαΐου, όλοι εκεί.

0: Και όπως σας είπαμε, πάμε λίγο στον Δημήτρη Μόσχο. Ξεκίνησε αυτό το δικαστήριο με 58 κατηγορούμενους. Αυτή την τρομακτική ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι πολλά ξεκίνησαν και από εδώ γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τα γνωστά ελαιόδεντρα της Καστοριάς, το θυμάστε. Όταν μεσημέρι είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας ο Δημήτρης και μας τα είχε πει και είχαμε μείνει κάγκελο. Λοιπόν, Δημήτρης Μόσχος ξεκίνησε η δίκη, κατέθεσε ήδη ο Δημήτρης. Καταθέτει και ο Θωμάς τον επόμενο μήνα. Νομίζω είναι και οι δυο μάρτυρες ουσιαστικά που υπάρχουν για αυτήν την δίκη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα και στην Καστοριά.
0: Ξεκίνησε αυτό το δικαστήριο και θέλω λίγο, επειδή ο κόσμος ακούει πάρα πολλά πια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε ότι η Καστοριά σε αυτή την ιστορία, του να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτήν την αμαρτωλή ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξεκίνησαν πράγματα από αυτή την περιοχή για να αποκαλυφθεί όλο αυτό το πράγμα του φαγοποτιού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, έτσι ακριβώς είναι. Έχει ξεκινήσει ήδη από τα πρώτα δικαστήρια που έχουν γίνει, τα τρία προηγούμενα,
0: ναι,
1: που ήταν μόνο με βοσκοτόπους και με κάποια βαμβάκια στην περιοχή.
0: Και ακολουθούν τώρα τα ελαιόδεντρα τα γνωστά.
1: Ακολουθούν τα ελαιόδεντρα και οι υπόλοιποι βοσκότοποι, τους οποίους άλλα στοιχεία μας παρουσίαζε τότε ο υφυπουργός, ο κύριος Πήλιος, μέσα στη Βουλή, ότι δεν είναι τα στοιχεία αυτά που...
0: Ήταν στη γνωστή ερώτηση της κυρίας Κολτέλη Γιορίδου, η οποία και γιορτάζει σήμερα για χρόνια της πολλά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, γιατί τότε μας έλεγε ότι δεν είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς και καταθέτουμε, ενώ τώρα αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι τα στοιχεία ήταν ακριβώς όπως...
0: Αυτά ήταν τα στοιχεία. Λοιπόν, Δημήτρη, άκουσα και μια συζήτηση, μια συνέντευξη του Θωμά. Νομίζω εσείς οι δύο δεν είστε μόνο μάρτυρες σε αυτή την ιστορία. Εσύ και ο Θωμάς.
1: Εμείς οι δύο είμαστε μάρτυρες και η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία...
0: Και η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία δεν βρίσκει δουλειά τώρα. Την έδειξε
1: από εκεί. Είναι 7 ή 8, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ουσιαστικά, άκουσα από τον Θωμά όλη την ιστορία, αλλά μου έκανε εντύπωση για ένα θέμα που το είχα ξανακούσει, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται. Υπάρχουν απειλές προς την οικογένειά σας, Δημήτρη?
1: Και υπάρχουν και υπήρχαν. Μέχρι εκεί όμως.
0: Μέχρι εκεί όμως. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πολλοί κόσμος που βλέπει, παρατηρεί, ίσως και να ακούει, είναι έξω όμως από αυτή την ιστορία. Πώς είναι να είσαι σε μια τέτοια ιστορία και να έχεις και το τηλέφωνο ή με όποιον τρόπο, δεν ξέρω ποιον άλλον, γίνεται η απειλή σε σένα και την οικογένειά σου?
1: Κοιτάξτε,
0: πώς το διαχειρίζεστε αυτό σαν οικογένεια?
1: Ότι στην αρχή δεν ήταν εύκολο, εγώ αυτό μπορώ να σας πω, ότι ήταν αρκετά δύσκολο να το διαχειριστούμε. Yeah. Μετά από κάποια φάση και μετά το πράγμα πήραν άλλο δρόμο, άλλη τροπή.
0: Και όταν λέμε απειλές, γιατί και αυτό έχει μια αξία, είναι απειλές τι είδους, Δημήτρη?
1: Κοιτάξτε, υπήρξαν απειλές μέχρι και απειλές ζωής. Έτσι.
0: Απειλές.

0: ζωής.
1: Λοιπόν, υπήρξαν όμως και απειλές και υπηρεσιακά και από τους υπουργούς και από τον ΟΠΚΠΕ και διάφορα τα οποία έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία ήταν τον Φλεβάρι του 25, λίγο πριν ακόμα, μάλλον λίγο πριν να μπει στην διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, που τότε η διοίκηση του ΟΠΚΠΕ μας απειλούσε ότι θα μας κλείσει φυλακή για διακίνηση ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση για τον ΟΠΚΠΕ και όλα αυτά τα οποία λέγαμε στη δημόσια και καταγγέλαμε εμείς με το Θωμά.
0: Αυτά τα είπατε στην κατάθεση σαν μάρτυρες που είστε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πού κινείστε, δηλαδή τι ρωτάνε, δώστε μας Δημήτρη μια εικόνα του τι καταθέτεται αυτό το καιρό για αυτή την υπόθεση.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι η διαδικασία της δίκης, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτά τα έχουμε καταθέσει πολύ πιο μπροστά όταν έγινε η διαδικασία της ανάκρισης από μεριάς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας. Κάποια πράγματα τα οποία όσον αφορά για τις απειλές.
0: Αν νομίζω είχαν γίνει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα πέρσι το Σεπτέμβριο, πότε ήταν.
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Κάπου πέρσι ήταν.
1: Αλλά κάποια από αυτά τις απειλές και αυτά είναι και μέσα στις απομαγνητοφωνήσεις.
0: Α, είναι και στις απομαγνητοφωνήσεις οι απειλές.
1: Ναι, κάποιες από αυτές είναι μέσα, ναι.
0: Που εκεί αποδεικνύεται περίτερα ότι υπήρξαν αυτά και δεν είναι προϊόν της φαντασίας σας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν θα καταγγέλαμε ποτέ πράγματα τα οποία δεν ήμασταν σίγουροι και δεν είχαμε στοιχεία, έτσι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Φαντάζεσαι, Χρήστο, αν αυτά που καταγγέλαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια ήταν ψέματα, το τι ακριβώς θα είχε. Αλλά αποδεικνύεται ότι όχι μόνο ήταν αλήθεια, αλλά τελικά φαίνεται ότι ήταν πολλά περισσότερα από αυτά που είχαμε δει εμείς.
0: Τώρα, Δημήτρη, έτσι πώς πάνε τα δικαστήρια. Και επειδή ασχολούμαστε τώρα με αυτό που είναι σε εξέλιξη των ελαιόδεντρων στην Καστοριά, και νομίζω ότι η επανάληψη αυτής της δίκης θα έχει ξανά συνεδρίαση σε κανένα μήνα.
1: Όχι. Εγώ διακόπη δίκη για τις 15, μεθαύριο την Παρασκευή.
0: Α, για την Παρασκευή.
1: Ναι, και έπειτα ξεκινάει, έχουν μπει κάποιες ημερομηνίες.
0: Ναι, γιατί ο Θωμάς νομίζω καταθέτει τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν πάρει πάρα πολλές αναβολές.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εμείς αυτό το είχαμε καταγγείλει το 20.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία έχει αργήσει τόσο πολύ για να πάμε και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ήδη το 19 έχει παραγραφεί. Δηλαδή τα χρήματα που πήραν όλοι αυτοί το 19, άμα βάλετε ας πούμε 20 χιλιάρικα μέσω όρο, λέω εγώ τώρα.
0: Δεν θα γυρίσουν τίποτα από αυτά.
1: Όχι, αυτά ήδη παραγράφηκαν, επομένως εκεί δεν υπάρχει δίωξη.
0: Άρα και μιλάμε από το 20 και μετά.
1: Μένει το 20 και αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον μέχρι 30 Ιουνίου να κλείσει το δικαστήριο, γιατί αλλιώς και αυτά θα παραγραφούν. Και είδαμε μια διαδικασία από μεριάς των κατηγορούμενων ότι όλα το διάστημα αυτό, γιατί είναι το τέταρτο δικαστήριο που έχει πάρει αναβολή ή διακοπή και συνεχίζεται, που όλο αυτό το διάστημα δεν εμφανίζονται καν οι κατηγορούμενοι.
0: Να πούμε πάντως, Δημήτρη, μια και αναφέρεις και κάποια ποσά, ότι το 90% των παράξενων υποθέσεων του ΠΚΠ είναι για λίγα χρήματα, δεν είναι για πολλά χρήματα.
1: Όχι.
0: Για λίγα. Θα μου πεις τώρα, λίγα είναι και τα 20, ας πούμε.
1: Είναι λίγα τα 20 που εγώ το είπα και μέσα στο δικαστήριο. Όταν εγώ έχω
0: είναι και αυτό μια κουβέντα.
1: Ναι,
0: τα μεγάλα ποσά πάντως είναι για λίγους, δεν είναι για τους πολλούς. Το 90% των υποθέσεων είναι κάπως αυτά τα ποσά. Από 5, 3, 10, 15, εκεί είμαστε.
1: 58, 52, 54, 72.
0: Το 90% των υποθέσεων είναι για αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, μιλάς όμως για μια υπόθεση, Χρήστο, που άμα βάλεις είναι 58 κατηγορούμενοι, 57, ο ένας δεν είναι μπαίνει για άλλο ρόλο, ήταν ο διευθυντής ορχήστρας που λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα βάλεις τη λογική είναι 58 από 20 χιλιάρικα.
0: Μια χαρά ποσό βγαίνει. Μια χαρά ποσό βγαίνει, ναι.
1: Ναι. Άρα το ποσό αυτό έχει κλαπεί από εμάς.
0: Φυσικά, από αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν. Και έτσι μικρύνει και η πίτα. Όταν λέγαμε ότι μικραίνει το ποσοστό επιδοτήσεων του ΠΚΠ, το ποσοστό μικρύνε γιατί έμπαιναν οι ατονίχηδες από δίπλα. Η πίτα ήταν συγκεκριμένη, 100 δραχμές. Όταν όμως έμπαιναν στο παιχνίδι και οι άσχετοι, οι 100 για τον πραγματικό γινόταν πολύ λιγότερα χρήματα στο τελικό που θα έπαιρνε. Αυτή είναι η ιστορία. Πάντως υπάρχει ένα 10% που μιλάμε για ασύλληπτα ποσά, που εκεί είναι το κάτι άλλο, είναι μια άλλη κατηγορία αυτή στον ΟΠΚΠ.
1: Κοιτάξτε, δείτε, το έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, άξιστε σένα. Αν το Υπουργείο ήθελε πραγματικά να ελέγξει το σκάνδαλο, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ένα κουμπάκι ήταν, αυτό το κουμπάκι που πάτησαν και βρήκανε σε εμάς τα 64.000 βοσκοτόπια και τα ελαιόδεντρα, θα το είχαν πατήσει και πιο μπροστά και θα ξέρανε ποιοι είναι και ποιος είναι μέσα στο εθνικό απόθεμα. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα που μιλάμε δοθήκανε σαν εθνικό απόθεμα. Επομένως θα μπορούσαν να τα έχουν πιάσει και θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη.
0: Για να μια και πάμε στη δικαιοσύνη. Δημήτρη,
1: δεν
0: το καταλάβαμε.
1: Γιατί βόλευε.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή σε αυτή τη δίκη με τα ελαιόδεντρα της Καστοριάς, επαναλαμβάνω, γι' αυτό έχουμε τον Δημήτρη, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Αυτοί οι άνθρωποι τι ποινές αντιμετωπίζουν, Δημήτρη, αν καταδικαστούν?
1: Κοίταξε, είναι πτέσματα.
0: Για να καταλάβουμε, τι είναι?
1: Είναι πτέσματα.
0: Πτέσματα.
1: Γιατί είναι μικρά τα ποσά, είναι κάτω από 120.000, ναι, για τον καθένα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχουν πάει όλοι. Αλλά πίσω ακριβώς από εδώ υπάρχουν τρία άτομα οι οποίοι ουσιαστικά ήταν αυτοί που νίκιαζαν τα χωράφια σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις όμως, εδώ είναι το τραγικό, δεν διώκονται νομικά, γιατί δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο να διωχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εμφανιστήκαν ότι τα είχαν αυτά, ναι, ιδιόκτητα, τα είχαν γραμμένα στο Ε9 και τα νοικιάζαν στους υπόλοιπους για να πάρουν την επιδότηση, έτσι, mm-hmm, αυτοί δεν διώκονται.
0: Δεν διώκονται. Ναι. Άρα όταν λες πτέσματα, δηλαδή τι ποινές θα δούμε, Δημήτρη, για να καταλάβουμε λίγο δηλαδή και πόσο...
1: Μπορεί να είναι πέντε μήνες, ένας χρόνος, τρία χρόνια, δεν
0: με αναστολή,
1: το
0: πλήσω, με αναστολή.
1: Με αναστολή.
0: Αυτές είναι οι ποινές, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι πως θα εξελιχθούν λοιπόν τα πράγματα, εσείς νιώθετε ότι για αυτό το θέμα, Δημήτρη, και όσοι ασχολείστε με αυτό, θα υπάρξει δικαίωση ή σιγά σιγά και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπαίνοντας και σε εκλογική περίοδο, θα ξεχαστεί? Παλιά λέγαμε, παλιότερα μάλλον πέρσι λέγαμε, ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να κρίνει και εκλογές. Το πιστεύεις και τώρα?
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν θα κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εύκολα, γιατί ήδη, ναι, το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα δικογραφία και με κάποιους και βουλευτές και πρώην υπουργούς,
0: ναι,
1: όπου αυτή είναι στο 22. Από το 22-23 μέχρι και το 24,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα όλο αυτό το διάστημα.
0: Άρα τι πιστεύεις, οι εκλογές θα επηρεαστούν από τον ΕΠΚΕΠΕ ή θα επηρεαστούν κάπως?
1: Εγώ νομίζω ότι κάπως σίγουρα θα επηρεαστούν.
0: Κάπως, μάλιστα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, Χρήστο, είναι ότι θα επηρεαστούν από μεριάς των αγροτών. Νομίζω ότι οι αγρότες αυτή τη φορά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό που περνάμε με τον ΕΠΚΕΠΕ, ναι, το σημερινό,
0: ναι,
1: είναι πολύ χειρότερο με αυτό που ζήσαμε μέχρι το 25.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 24, για να μιλάμε το 25.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται φέτος τώρα είναι κυριολεκτικά, τι να πω, δεν έχουμε πληρωθεί το 50% των επιδοτήσεων τα περσινά.
0: Υποτίθεται αυτό... ότι θα μπαίνει και μια σειρά, μπήκε η σειρά αυτή επιτέλους, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν μπορείτε να μπει καμία σειρά. Κοιτάξτε, δείτε, σας είπα και πριν ότι το ότι πήγε στην ΑΔΑΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε καθαρά για κουκούλωμα.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα άμα πάρεις, άμα ασχοληθείς, ας πούμε, σου λέει, η ΑΔΑΕ, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα προηγούμενα. Ούτε αρχεία μπορείς να πάρεις ούτε τίποτα. Ό,τι έχει ελεγχθεί, έχει ελεγχθεί. Τα υπόλοιπα όλα, εδώ μιλάμε για καθαρό κουκούλωμα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα για τη δίκη της Καστοριάς και των ελαιόδεντρων, πότε θα το έχουμε, λογικά?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Πιστεύω ότι θα πάρει λίγες μέρες.
0: Άρα...
1: όπως κάθε πλημέλημα. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι... απόφαση η οποία θα βγει κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επιμένω και όλες, δεν το ξέρω να σας πω.
0: Πάντως θα βγει μέσα στο 26, έτσι?
1: Ναι, πιστεύω πως ναι.
0: Θα βγει μέσα στο 26. Τώρα, ναι, Δημήτρη, πριν κλείσουμε, εκτός αν θες να πεις κάτι ακόμη για την δίκη που είναι σε εξέλιξη, που αφορά την Καστοριά, επαναλαμβάνω, γι' αυτό δίνουμε μια παραπάνω έμφαση, τα ελαιόδεντρα συγκεκριμένα της Καστοριάς είναι σε εξέλιξη με τους 58 κατηγορούμενους. Και μάρτυρες κατηγορίας είναι Θωμάς Μόσχος, Δημήτρης Μόσχος και η κυρία Τυχεροπούλου. Τρεις έχει. Οι τρεις, ναι, αυτοί μιλάνε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, Δημήτρη, θες κάτι για να πάω και σε μια ακόμη ερώτηση? Επειδή είμαστε στην καλλιεργητική περίοδο και τα πετρέλαια είναι στο Θεό, οι εξαγγελίες από τις κινητοποίησεις του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, έχουν υλοποιηθεί? Παίρνετε όντως φθηνότερο πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη?
1: να κλείσουμε ένα το κομμάτι όσον αφορά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κλείσε και πάμε στα υπόλοιπα.
1: Φανταστείτε, τώρα στη φάση της διαδικασίας του δικαστηρίου, εγώ μετά τις ερωτήσεις της έδρας είμαι σε μια διαδικασία όπου ερωτούμε από τους συνήγορους υπεράσπισης.
0: Μάλιστα.
1: Των κατηγορουμένων.
0: Ναι. Άρα τώρα στην επόμενη συνεδρία θα σας ρωτάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Σε μια τοποθέτηση συνηγόρων σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε,
0: ναι,
1: υπήρξε το εξής τραγικό. Ότι ο δικηγόρος για να ισχυροποιήσει και να πει ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος, ναι, έχει επικαλεστεί ότι έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος.
0: Α, και ότι βρήκαν ελιές.
1: Ότι ήρθε ο ΠΚΠΕ εδώ και βρήκε τις ελιές.
0: Άστο καλό.
1: Και ξέρετε, οι ελιές αυτές που έχουν δηλωθεί, για να ξέρετε τις περιοχές, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε, είναι το βουνό πάνω από τον Απόσκεπο,
0: ναι,
1: Σιδροχώρη, κορυφογραμμή αυτή όλη, Βυσσινιά, Οξιά και όλο αυτό το πράγμα μέχρι και την Πολυκέρα σου.
0: Γενικά ο ορεινός όγκος του Βυτσίου, να το, όπως το λέγαμε παλιά, ναι.
1: Ναι, και ο υπόλοιπος όγκος, ο οποίος έχουν δηλωθεί αμύγδαλα και διάφορες άλλες καλλιέργειες και βοσκότοποι, ναι, είναι το παλιό Κωνσταράζι.
0: Το παλιό Κωνσταράζι, ναι.
1: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Την είχαμε εξηγήσει αυτή την ιστορία, θυμάσαι μια μέρα μαζί.
1: Όχι, είναι άλλη ιστορία, είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι, με τα αμύγδαλα, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι τελείως διαφορετική ιστορία από αυτή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Τώρα να πούμε σε αυτή τη δίκη, δεν είναι τα αμύγδαλα του παλιού Κωνσταραζίου.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό θα γίνει άλλη δίκη.
1: Ναι.
0: Πόσες δίκες θα γίνουν, κύριε Μόσχο?
1: Δεν ξέρω τώρα πόσες ακριβώς έχει γίνει. Ξέρω ότι έχουν ομαδοποιηθεί κάπως τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση όπως βγαίνανε αυτά τα
0: ελιά. Και λέει ο συνήγορος ότι ήρθε ο ΠΚΠΕ και είδε τις ελιές στο Βίτσι, λοιπόν.
1: Ναι, αυτό είναι δηλαδή το τραγικό.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Και γι' αυτό εγώ δήλωσα μέσα ότι τώρα κατάλαβα πώς.
0: Και τι τους λέτε εκείνη την ώρα εσείς? Δηλαδή σου λέει ο άλλος, ήρθε ο ΠΚΠΕ, κύριε Μόσχο, και είδαμε τις ελιές στο Βίτσι. Εσείς τι απαντάτε?
1: Τι να απαντάτε, ότι δεν υπάρχουν ελιές? Τι να απαντήσουμε?
0: Πέστε
1: μου εσείς τι να απαντήσουμε.
0: Δεν τι τραβάμε, ρε φίλε.
1: Πέστε μου εσείς τι να απαντήσουμε. Όταν βγαίνει και σου λέει ότι ο ΠΚΠΕ έκανε τον έλεγχο και τα βρήκε κανονικά όλα.
0: Ή κανονικά τις ελιές στο Βίτσι.
1: Όταν ακούσει ότι όλα αυτά ήταν δηλωμένα και το 19.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 19 δεν έχω και καμία τέτοια νόμιμη ευθύνη. Και όχι μόνο αυτό, δεν το έχουν πάρει και το δικαίωμα. Το δικαίωμα για να πάρεις επιδότηση, ναι, αυτό ναι, το έχω ξαναπεί και σε εσάς,
0: ναι,
1: δεν τις το έχουν πάρει, με αποτέλεσμα αυτός να το πουλήσει, να το κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα. Κινητοποίησεις. Ακούσαμε πολλά για λιπάσματα και για πετρέλαια. Τα πετρέλαια τώρα είναι στο Θεό. Πού είμαστε τώρα?
1: Για τα λοιπάσματα δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Δεν έχει καν φτιαχτεί ούτε η φόρμα για να ανεβάσεις τα τιμολόγια και όλα αυτά. Δεύτερον, όσον αφορά τα πετρέλαια, εδώ έχει γίνει μια πληρωμή, ναι, στην οποία πάλι δεν ξέρουμε τι ακριβώς πληρωμή έχει γίνει. Εμείς για παράδειγμα που έχουμε...
0: Εσείς δεν πήρατε δηλαδή?
1: Όχι.
0: Ποιοι πήραν?
1: Το λέμε. Δεν ξέρω ποιοι έχουν πάρει και
0: ναι,
1: πώς
0: λέτε,
1: έχουν
0: πήραν
1: πάρει.
0: Κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί, πώς πήραν αυτοί και δεν πήρατε κι εσείς?
1: Κανένα δεν το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε με ποια κριτήρια πήρα εγώ και δεν πήρες εσύ?
1: Όχι, κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτό λέω, μιλάμε για μια, από τη στιγμή που έχουν πάει όλα στην ΑΔΕ, για μια κατάσταση η οποία είναι τελείως αδιαφανή.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, δεν ξέρουμε τι δικαιούμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα μας έχει έρθει και αχρεωθεί στους κατεμπληθέντα χρήματα από το 23 να επιστρέψουμε πίσω. Και όταν πας να δεις τι έπρεπε να πάρεις και ρωτάς τι έπρεπε να πάρεις, δεν έχει μια απάντηση να σου πει έπρεπε να πάρεις 10.000 και πήρες 11, άρα σου ζητάω το 1.000 πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που το είχαμε μέχρι το 18.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν τα πάρετε ποτέ ή σημαίνει ότι θα πάτε σε μια δεύτερη φάση?
1: Όχι, αυτό που φαίνεται πραγματικό είναι ότι δεν πρόκειται να τα πάρουμε.
0: Α, ότι δεν πρόκειται να τα πάρετε καθόλου.
1: Και όχι μόνο δεν πρόκειται να τα πάρουμε, αλλά μας ζητάνε και χρήματα πίσω.
0: Και χρήματα πίσω.
1: Ναι. Για παράδειγμα, εγώ για το βοσκότοπο μου τον δίνει ο ΠΚΠΕ.
0: Ναι.
1: Μου τον παραχωρεί ο ΠΚΠΕ. Δεν είναι δικός μου βοσκότοπος. Είναι του ελληνικού δημοσίου. Και εντελώς ξαφνικά για το 23 έρχεται και σου λέει αυτός ο βοσκότοπος ήταν μη επιλέξιμος. Δηλαδή μου τον έδωσε το κράτος ο ΠΚΠΕ για να πάρω επιδότηση και τώρα μου λέει δεν μπορούσες να πάρεις με αυτό το βοσκότοπο επιδότηση. Φέρνουμε τα λεφτά πίσω.
0: Πάμε στο κεφάλαιο πετρέλαια.
1: Ναι, με το ίδιο πράγμα και με τα πετρέλαια.
0: Το ίδιο πράγμα και με τα πετρέλαια.
1: Δεν υπάρχει εικόνα.
0: Σήμερα για να οργώσετε το χωράφι να καλλιεργήσετε μέσα, αν πείτε αν κάτι τη δουλειά με το τρακτέρ. Πόσο παίρνετε το πετρέλαιο, κύριε Μόσο?
1: Κοντά στα 2 ευρώ.
0: Α, ωραία. Δεν άλλαξε κάτι.
1: Πώς δεν άλλαξε?
0: Τι άλλαξε?
1: Όταν ήμασταν στα μπλόκα ήταν 1,60.
0: Αυτό λέω. Α, όταν είστε στα μπλόκα 1,60, τώρα το παίρνετε 2. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά σας δείξω. Πού θα πάει φέτος το καλλιεργητικό κόστος και τι θα πληρώσει ο κόσμος στα προϊόντα τελικά, Δημήτρη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη σε κάποιες τιμές, σε κάποια προϊόντα...
0: Ήδη καταλάβαμε τι έγινε το Πάσχα, ας πούμε, με το κρέας, τέλος πάντων. Προχωράμε.
1: Το κρέας είναι μια διαφορετική κατάσταση.
0: Μια διαφορετική κατάσταση, όντως, ναι.
1: Αυτό που φαίνεται θα υπάρχει, ναι, αύξηση κι άλλη το επόμενο διάστημα.
0: Και λοιπόν, κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, όσον αφορά για την φυτική, αυτό που φαίνεται είναι ότι μετά από ένα τρίμηνο περίπου θα αρχίσουμε να βλέπουμε τιμές οι οποίες δεν θα τις έχουμε δει. Για παράδειγμα, ναι, και αυτά τα ζαμπατικά, τα υπαίδρια,
0: ναι,
1: και αυτά θα έχουν μια αύξηση τουλάχιστον 30% επάνω.
0: Δηλαδή ακόμη και την ντοματούλα που είναι ο καιρός της το καλοκαίρι θα τη δούμε σε νούμερα πιστευτά?
1: Νομίζω πως ναι. Με αυτό το κόστος έτσι πως είναι.
0: Με αυτό το κόστος. Με
1: 100% αύξηση στα λιπάσματα. Με το πετρέλαιο.
0: Στα 2 ευρώ.
1: Εκεί που έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά λογικό δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Δημήτρη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας.
1: Να σε καλά, Χριστό.
0: Για οποιαδήποτε συνέχεια για το θέμα της Καστοριάς. Γιατί για την Καστοριά έχουμε τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, είπαμε, με τα λεωδέντρα και τα βοσκοτόπια. Και έχουμε μια ακόμη τουλάχιστον δίκη για τις αμυγδαλιές του παλιού Κωνσταραζίου. Είμαστε ή έχουμε και κάτι ακόμα?
1: Όχι.
0: Αυτά νομίζω είναι για την δική μας πλευρά. Ωραία. Εντάξει. Μια ερώτηση που μας έρχεται και από το κοινό πριν κλείσουμε είναι και για τα περίφημα τριφύλια. Πολύ πρόσφατα είχαμε τον κύριο Χαρούμενο στην εκπομπή που είδαμε ότι παίρνουν αποζημιώσεις από την Κοζάνη και εξαιρούνται περιοχές σαν την Καστοριά. Μιλάει για αδικίες βέβαια ο κύριος Χαρούμενος. Βέβαια εκεί η αιτιολογία είναι στην Κοζάνη ότι επειδή υπήρξε η καραντίνα και τα λοιπά, υπάρχει μια εξαίρεση για αποζημίωση στα τριφύλια. Τα τριφύλια που είναι μια πολύ βασική πηγή στην Καστοριά και εισόδων για κάποιους. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Δημήτρη? Έχεις μια εξήγηση μετά από όλα αυτά?
1: Δεν έχω εξήγηση, γιατί έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι αυτό το Υπουργείο για να εξηγήσεις πώς είναι η παραγωγή δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Σε καλύπτει η αιτιολογία ότι η Κοζάνη παίρνει τριφύλια αποζημίωση για τα τριφύλια λόγω του περιστατικού που είχαν με τα εγωπρόβατα της καραντίνας?
1: Όχι, γιατί με την διαλογική έπρεπε να πάρει και φλόρινα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί να μην πάρει φλόρινα?
0: Η φλόρινα υποτίθεται είχε καραντίνα, είχε. Τώρα δεν έχει.
1: Εντάξει, κάποιες περιοχές έτσι είναι. Είναι και άλλες περιοχές σε άλλη την Ελλάδα που είχαν και δεν έχουν.
0: Ναι. Άρα δεν σε καλύπτει η αιτιολογία αυτή?
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Σας είπα τι γίνεται. Κάθε φορά καθόμαστε κάτω και κοιτάμε, μαγειρεύουμε τα νούμερα έτσι που ο καθένας παίζει στο πολιτικό του παιχνιδάκι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Αυτό το είχαμε επισημάνει και πιο μπροστά του, το είχαμε πει τον κύριο Χαρούμενο. Ότι ξεκίνησαν να κάνουν κάτι και προσπάθησανε, μου το είχε στείλει και το email το οποίο στείλανε τότε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση που πραγματικά δεν ασχολείται με τον αγροτικό τομέα. Τέλος.
0: Με την ευκαιρία δεν το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε καινούργιο υπουργό. Πώς σας φαίνεται εσάς τους αγρότες και κτηνοτρόφους? Γενικά έχουμε καινούργιο υπουργείο, θα λέγαμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Ξέρουν τα θέματα, γνωρίζουν τι παίζει, τι είναι...
1: Δυστυχώς έχει γίνει αυτό που έχει γίνει με το Υπουργείο Γεωργίας και είδατε τι έχει γίνει. Με τον κάθε έναν υπουργό που έβαζε κάτι έβγαινε από πίσω. Έτσι παραιτήθηκε και ο κύριος Λιβανός, έτσι και αυτά που έγινε με τον κύριο Λαζαρίδη. Γενικώς το Υπουργείο Γεωργίας το έχουμε χρησιμοποιήσει, να μην πω ότι και καμιά βαριά έκφραση. Τώρα όσον αφορά για τον καινούργιο υπουργό, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα για να πω ένα θετικό ή ένα αρνητικό. Άμα κρίνω από αυτό που γίνεται όσον αφορά με τη ζωονόσου που γίνεται στην περιοχή της Μυτιλήνης στη Λέσβο, νομίζω ότι μιλάμε πια πάλι για ένα Υπουργείο το οποίο είναι τελείως ανεπαρκές.
0: Τι εικόνες βλέπουμε και εκεί, Παναγία μου, τι εικόνες βλέπουμε.
1: Αν ο κύριος Σκηνάς Έχει κάποιες καλές επαφές, υποτίθεται, στην Ευρώπη.
0: Με την Ευρώπη, αυτό έχει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Δεν πρόκειται να μας
0: αγγίξει. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σχοινάς μπήκε εκεί για τις διασυνθέσεις του με την Ευρώπη και όχι τις γνώσεις που μπορεί να έχει γύρω από την γεωργία, την κτηνοτροφία, φαντάζομαι.
1: Ναι, και οι διασυνδέσεις αυτές τι θα κάνουν, δηλαδή, θα έχουμε μικρότερο πρόστιμο?
0: Μάλλον ίσως προς τα εκεί τείνουν οι υποψίες.
1: Δεν πρόκειται να γίνει, σας το λέω κατηγορηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Κατηγορηματικά, γιατί μιλάμε με ανθρώπους, βλέπουμε τις εκθέσεις. Δυστυχώς το πρόστιμο θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά με τον Δημήτρη Μόσχο και νομίζω ότι είχε το δικό του ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Το δικό της ενδιαφέρον. Πάμε τώρα. Α, έχω και μια ανακοίνωση. Χάθηκε πρέσα για υδραυλικά στην περιοχή Νταϊλάκη. Είναι κίτρουν χρώματος. Αν τη βρήκε κάποιος, δίνεται αμοιβή. Μπορεί να επικοινωνήσει. Έχουμε εδώ και το τηλέφωνο, μέσα στο δίνω στον αέρα. Αν έχετε βρει μια πρέσα για υδραυλικά στην περιοχή Νταϊλάκη, χρώματος κίτρινου, πάρτε μας ένα τηλέφωνο εδώ, σας δώσουμε το τηλέφωνο των ανθρώπων εκεί, γιατί δίνεται και αμοιβή σε όποιον την αφαίρει πίσω. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα για τη σημερινή μας πρώτη μέρα της εβδομάδας.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Και το θερμόμετρο μας αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 21,5 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 0 27 247.
9: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ, μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Φιλενάδες μου αγαπημένες, μαζί μας είναι πάντα για το Your Look. Έχουμε νέες παραλαβές και ανοιξιάτικες αφίξεις. Πουκάμισα, φορέματα, κοστούμια, σε τέλεια χρώματα, σε όλα τα μεγέθη. Έχουμε και τζιν, έχουμε ανοιξιάτικα πανωφόρια. Έχουμε το Your Look στον αγαπημένο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη. Your Look και στο διαδίκτυο yourlook.gr, για να βλέπετε με την άνεσή σας ό,τι ακριβώς, και να επιλέξετε ό,τι ακριβώς έχετε βάλει στο μάτι. Πάμε τώρα, όπως είπαμε, θέλαμε να έχουμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σήμερα. Νωρίτερα ακούσαμε και τον κύριο Λιάντση και την κυρία Κουράκλη. Φαίνεται ότι το θέμα του Συλλόγου Ομόνοιας έχει κλείσει. Ουσιαστικά η κυρία Κουράκλη μίλησε με τα θερμότερα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, για τον Μητροπολίτη και την στάση του απέναντι στο θέμα. αλλά μας είπε ότι δέχτηκε και απειλές όλες αυτές τις ημέρες που το θέμα ήταν στην επικαιρότητα. Βεβαίως περιμένουμε και την απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για να δούμε αν θα γίνει δεκτό το αίτημα της συστέγασης. Με τον Μητροπολίτη όμως θέλουμε άλλα δύο θέματα ουσιαστικά πολύ βασικά να συζητήσουμε. Το ένα αφορά τον Αϊμινά, τον πολιούχο της πόλης που έχουμε ανακοινώσεις για συντηρήσεις και πολλά ακόμη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το δεύτερο, κάτι που πέρασε θα λέγαμε, γιατί συζητούσαμε πάρα πολύ αυτό το διάστημα και συζητήσαμε και σήμερα για το κέντρο του αυτισμού. Όμως στην Καστοριά πια δηλειτουργεί ήδη και ίσως πιο, με πιο αθόρυβες διαδικασίες και τα λοιπά το κέντρο της Άνοιας. Το είχαν υποσχεθεί στον Μητροπολίτη από τα συγκεκριμένα Υπουργεία Υγείας και γίνονται πράξη. Και έγινε πράξη και λειτουργεί ήδη στην περιοχή μας. Σεβασμιότατε, καλημέρα.
16: Χαίρετε, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος, τι κάνετε?
16: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ κι εμείς. Σεβασμιότατε, το θέμα του Παπλωματάδικου θεωρείται λήξαν, γιατί μετά από αυτά που είπαν σήμερα και η κυρία Κουράκλη και ο κύριος Λιάντσης, νομίζω ότι απομένει μια απόφαση και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αν θα πάμε σε συστέγαση, έτσι δεν είναι?
16: Νομίζω έχει εκδώσει η Ιερά Μητρόπολη δελτίο τύπου ανακοίνωση.
0: Το διαβάσαμε, το διαβάσαμε. Απλά αυτό, περιμένουμε την απόφαση για τη συστέγαση, για να ξέρουμε τι
16: ακριβώς. Ναι, ό,τι είπε το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση.
0: Ωραία. Το κλείνουμε αυτό και πάμε Αϊμινά.
16: Μάλιστα.
0: Τι θα γίνει στον Αϊμινά, σεβασμιότατε?
16: Καταρχάς να ακριβολογήσουμε, είναι ο ναός της Παναγίας της Μουζεβίκη.
0: Ναι, σωστό.
16: Ο οποίος έχει μείνει στην μνήμη των Καστοριανών ως Άγιος Μινάς.
0: Γιατί
16: εκεί υπάρχει μια τυχογραφία του Αγίου Μινά στον Άρθικα κιόλας, όχι μέσα στο ναό. Και συνδέεται με την απελευθέρωση. Εκεί γίνονται όλες οι εκδηλώσεις, ο Ασπερινός, η λειτουργία. Και από εκεί ανεπομπή πηγαίνουμε στο Μητροπολιτικό Ναό για τη δοξολογία και μετά για την παρέλαση. Εκεί λοιπόν, μέσα στα πλαίσια της μερίμνης για τη Βυζαντινή Καστοριά, επισκέφτηκα για άλλη μια φορά, τα έβλεπα δηλαδή όταν πήγαν και λειτουργούσα, αλλά μαζί με την έφορο αρχαιοτήτων, την κυρία Ανδρομάχη Σκρέτα, επισκεφτήκαμε το εκκλησάκι, το είδαμε με το φως της ημέρας, με λεπτομέρειες, τι χρειάζεται, τι πρέπει να γίνει. Οπότε καταλήξαμε σε μια πρόταση την οποία κάναμε στο συνδιοργανωτή των Καραβαγγελίων, που είναι ο Δήμος Καστορίας, και βεβαίως το κοινοποιήσαμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία έδειξε αυτό το ενδιαφέρον για την ολοκληρωμένη, να πούμε έτσι, αποκατάσταση της Βυζαντινής
0: Καστοριάς. Νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έδειξε ενδιαφέρον, όχι απλά έδειξε.
16: Ναι, και για μένα είναι και αυτό έτσι μια έκπληξη. Θεωρώ ότι έπαιξαν ρόλο και
0: συζητήσεις. Μήπως οι ιερείς τα καταφέρουν καλύτερα από τους πολιτικούς, τι να πω?
16: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Νομίζω είναι η ίδια γνωρίζει την Καστοριά.
0: Ναι.
16: Συζήτησα πολλές φορές μαζί της, δύο φορές που πήγα στο Υπουργείο και όταν ήρθε εδώ. Και το επιχείρημα, σας πω και ένα επιχείρημα, δεν ξέρω αν έπιασε τόπο, είναι ότι ας πούμε αναδεικνύουμε τώρα, συντηρούμε το τζαμί και το μεντρεσέ που είναι τα σύμβολα της κατάρτισης, πρέπει να αναδείξουμε και το σύμβολο της απελευθέρωσης που είναι ο Άγιος Μινάς. Αλλά γενικά νομίζω και η απάντηση δείχνει ότι έχουν από το Υπουργείο πολύ καλή γνώση της Καστοριάς.
0: Όταν λέμε εκεί, τι θα γίνει ακριβώς για να καταλάβουμε, ποιες είναι οι παρατηρήσεις που κάνατε και ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν? Και αν αυτό σημαίνει σεβασμιότατε, γιατί το όνειρο του προκατόχου σας ήταν να έχουμε μια νέα εκκλησία στην είσοδο της πόλης, τον πολιούχο Αϊμινά. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, από εσάς συνεχίζεται αυτό? Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να γίνει?
16: Εμένα η θέλησή μου για τον νόμο στην είσοδο της πόλης, αλλά όπως ακριβώς το διατύπωσα, όχι όπως διαστράφηκε από πολλούς, παραμένει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό μια είσοδο της πόλης που να παραπέμπει στη Βυζαντινή Καστοριά. Αλλά επαναλαμβάνω,
0: είναι δύο διαφορετικά που προτείνετε εσείς με αυτό που προτείνει ο προκάτοχός σας.
16: Υπάρχει μια διαφορά. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ για Άγιο Μινά. Γιατί πράγματι ο λαός θέλει να θυμάται αυτό. Βέβαια υπάρχουν και άλλες εντυπώσεις που λένε είναι πολιούχος χωρίς να έχει ναό. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτό.
0: Και είναι μια σπάνια περίπτωση. Δηλαδή χωρίς ναό να υπάρχει πολιούχος.
16: Ναι. Υπάρχει. Εγώ η πρότασή μου κάτι διαφορετικό. Διεστράφειν πολύ. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι θα την καταθέσω όπως πραγματικά το θέλω και όχι όπως θέλουν οι άλλοι να νομίζουν ότι θέλουν. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, θυμάστε, ήσασταν εδώ στην εκπομπή όταν εξηγούσατε πώς θέλετε αυτόν τον ναό στο πάρκο. Τότε για το πάρκο είχατε προσδιορίσει.
16: Ολυμπιακές τώρα λόγες. Μιλάμε για την Παναγέτη Μουζεβίκη, ναι, ναι, η οποία επαναλαμβάνω έχει την τοιχογραφία του Αγίου Μινά. Και είδαμε καταρχάς ότι θέλει και αρμολόγηση, θέλει εσωτερικά μια νέα διακόσμηση, συντήρηση των τοιχογραφιών, να συντηρηθούν και οι σκεποί που είναι παλιά τα κεραμίδια, να μαζευτούν οι υβρασίες, να γίνει δηλαδή πάλι μια ανακαίνιση, όπως έγινε και σε άλλους νόσους, για παράδειγμα στους Ταξιάρχες, στη Μαυριώτισσα, στην Τσούκα, και να γίνει πραγματικά στολίδι. Και επειδή είδαμε το χώρο, μετά έκανα μια αυτοψία και στο χώρο, στο παρκάκι, και είδα ότι πέρα από το ναό θα γίνουν αρχιτεκτονικές μελέτες, θα γίνουν μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές, για να πει πάλι το ρεύμα και ό,τι χρειάζεται ο ναός, και θα γίνει και συντήρηση των τοιχογραφιών. Αυτές είναι οι τρεις μελέτες που αναλαμβάνει το Υπουργείο. Τώρα, νομίζω όμως ότι χρειάζεται, και αυτό είναι απόφαση του Δήμου να γίνει, και νομίζω μιλήσαμε έτσι προφορικά με τον Δήμο, με τον κύριο Δήμαρχο, ότι μαζί με το εκκλησάκι της Παναγίας Μουζεβίκη, ναι, δίπλα είναι αγκαλιά, να το πούμε, το αγκαλιάζει ένα πάρκο, το οποίο αν γίνει ανάπλαση θα αναδειχθεί ακόμα πιο πολύ ο ναός, αν οι βαθμίδες του πάρκου κατέβουν λίγο προς το κάτω, να φανεί ο ναός κτλ. Θα γίνει πραγματικά ένα σύνολο μοναδικό, έτσι όπως εγώ το φαντάζομαι τουλάχιστον. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού και ο κύριος Δήμαρχος νομίζω ότι είναι, έτσι, είναι στο χέρι τους για
0: να γίνει κάτι υπέροχο στην περιοχή.
16: Τώρα, όταν θα γίνουν οι μελέτες, όπως ξέρετε, οι μελέτες είναι η αρχή. Είναι το αρχή, το ίμιση του παντός.
0: Ναι.
16: Μετά θα βρεθεί και χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του ναού.
0: Και όχι για τον περιβάλλοντα χώρο της αυλής που λέτε, το μικρό παρκάκι που υπάρχει εκεί.
16: Για την αυλή θα γίνει. Αλλά πέρα από την αυλή του ναού υπάρχει και πάρκο πάνω από τον ναό.
0: Ναι, το πάρκο πάνω από τον ναό, ακριβώς. Ναι.
16: Ναι. Το παρακείμενο πάρκο.
0: Συνολικά πόσο θα στοιχήσει αυτό, σεβασμιότατε? Τι...
16: Δεν γνωρίζω, τι πρέπει να γίνει μελέτες. Δεν ξέρω.
0: Ούτε
16: δεν
0: στο περίπου μπορούμε να πούμε κάτι, έτσι.
16: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι εργολάβης, δεν ξέρω περίπου πώς στοιχίζω, αλλά νομίζω για το ναό ειδικά, πιστεύω, εκτός αν βγει κάτι που δεν το έχουν υπολογίσει, δεν πρέπει να είναι μεγάλο το ποσό. Τώρα, αν βγει, πώς λέμε, όταν κάνουν τις εργασίες, βγει και κάτι, ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν το είχαν υπολογίσει, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει ένα στολίδι. Και επίσης, αν το δείτε, είπα και μια άλλη σκέψη, ότι μπορεί να γίνει αυτή η περίφημη ενοποίηση, τα οποία όλα αυτά τα καταθέσαμε και στην εισήγησή μου, τα είπα στα Καραβαγγέλια. Έτσι, αυτά έχουν υποθεί, έχουν γραφεί. Ότι καλό είναι, είχα μιλήσει για ενοποίηση μνημείων, για ανάδειξη μνημείων κτλ. Οπότε το να γίνει ένα πολύ ωραίο, μια ανάδειξη, μια ενοποίηση από την πλατεία Ντολτσό στον Άγιο Μινά και μετά στον Άγιο Στέφανο και τον Άγιο, τους Αγίους Αναργύρους, θα είναι κάτι καταπληκτικό, γιατί είναι μια διαδρομή που μπορεί να γίνει και με τα πόδια. Και βεβαίως εκεί μου απάντησε και σε αυτό το Υπουργείο και μου είπε ότι ίσως να δυσκολεύει ότι γίνεται ψηφιακή ενοποίηση προς το παρόν, ένα πρόγραμμα που τρέχει. Αυτό πρέπει να σας το εξηγήσουν αυτοί που το κάνουν. Αλλά εγώ τους αντέτεινα ότι μπορεί να γίνει και πραγματική ενοποίηση με ένα πλακόστρατο ανάλογο, με σηματοδότηση. Όλα γίνονται στις ημέρες μας.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, γιατί με τις συντηρήσεις όλα αυτά φοβούνται οι άνθρωποι θα χρειαστεί να μετακινηθούν, γιατί λέει και από την Μαυρώτισσα όταν γινόταν εργασίες είχαν μεταφερθεί για συντήρηση κάποιες πόρτες, να μην μεταφερθούν και από τον Άι Μινά στα σίδια καρέκλες όπως στη Μαυρώτισσα, από τον Αηγιώργη στην Ομορφοκλησιά μας έλεγαν ότι και εκεί πάμε συντήρηση του ξυλόγλυπτου του Αηγιώργη, αλλά ο παπάς εκεί μας είπε ότι δεν θέλουμε να φύγει το ξυλόγλυπτο από εδώ όταν θα συντηρείται. Γενικά στη συντήρηση πρέπει να μετακινούνται πράγματα, σεβασμιότατε, ή μπορεί να γίνονται επιτόπου οι συντηρήσεις? Πώς είναι η πρακτική?
16: Αυτό είναι το συντηρητών. Εγώ συμφωνώ και νομίζω το είχα πει ότι καλό είναι, ιδίως για την συντήρηση του ξυλόγλυπτου του Αγίου Γεωργίου, να μην διακοπεί η τιμητική, ας πούμε, αυτή.
0: Να μην φύγει από εκεί.
16: Λατρεία. Να μην διακοπεί. Νομίζω υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν και επιτόπου. Αυτό θα το πούνε και
0: σε άλλες περιπτώσεις, όπως τη Μαυρώτισσα, στον Αημινά, θα χρειαστεί να φύγουν πράγματα για συντήρηση.
16: Κοιτάξτε τώρα. Είναι μερικά πράγματα τώρα. Λένε για τα στασίδες. Εσύ δεν είναι αρχαία. Τα σασίδια δεν είναι αρχαία, είναι των ημερών μας και μερικά δεν είναι και σωστά. Μιλάμε τώρα για τα αρχαία κοιμήλια.
0: Ναι, για τα αρχαία κοιμήλια.
16: Ό,τι μετακινείται με την ευθύνη της αρχαιολογικής
0: υπηρεσίας.
16: Και επίσης αυτό θέλω να το πω, καλά που μου το θέσετε, διότι υπάρχουν εικόνες που έχουν μετακινηθεί για συντήρηση στο Βυζαντινό Μουσείο, πριν από το εγώ, σε από άλλους ναούς, περίμενες εικόνες και με την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν, αλλά εφόσον τηρηθούν κάποιοι κανόνες. Δεν έχω ασχοληθεί ακριβώς με το θέμα, αλλά αυτό με αφορά, γιατί πέρα από το μουσείο θεωρώ ότι και ο ίδιος ο ναός, οι ίδιοι ναοί πρέπει να είναι επισκέψιμοι, ώστε εφόσον μπουν συστήματα ασφαλείας να παραμένουν μερικές εικόνες και στους ναούς. Και μία πρόταση που έχω κάνει από την αρχή που ήρθα και στην Υπουργό Πολιτισμού και θέλει λίγο να την επεξεργαστούμε, είναι τουλάχιστον εφόσον υπάρχει αδύρυτη ανάγκη να μετακινηθούν εικόνες ή αυτές που έχουν μετακινηθεί, τέλος πάντων οι όροι ήταν τέτοιοι που παραμένουν στο Βυζαντινό Μουσείο, να γίνουν πιστά αντίγραφα από αγιογράφο, καλό αγιογράφο, που είναι πιστά αντιγραφό, όχι φωτοτυπίες, και πραγματικά ο κόσμος που θα εισέρχεται μέσα να βλέπει τις εικόνες και να προσεύχεται, διότι οι ναοί παραμένουν κέντρα λατρείας. Mm-hmm. Τώρα, για κάτι το οποίο το παίρνουμε με την ευθύνη της αρχαιολογικής υπηρεσία, ξέρουμε ότι υπάρχει ο αρχαιολογικός νόμος και προφανώς εφαρμόζεται σε κάθε συντήρηση και σε
0: άρα εκεί δεν έχετε και πολλά περιθώρια να παρέμβετε ή όχι, να πείτε όχι, αυτό το κάνετε εδώ, δεν το πάρετε, όχι, δεν το μετακινήσετε.
16: Η πρότασή μας γίνεται,
0: κάντε το εδώ, αλλά αν η υπηρεσία αρχαιολογική κρίνει ότι δεν πρέπει να μείνει εκεί και να μετακινηθεί εκεί που πρέπει να γίνει η συντήρησή του, θα το πάρει τελικά. Εκείνη είναι που αποφασίζει.
16: Κοιτάξτε, με έχω επισκεφτεί το Βυζαντινό Μουσείο και τα εργαστήρια είναι θαυμάσια εργαστήρια με όλα τον εξοπλισμό, με όλες τις συνθήκες. Και νομίζω αλλήμον τώρα αρχίζουμε να έχουμε αντίρρηση και στην αρχαιολογική υπηρεσία ως προς τη συντήρηση. Mm. Βεβαίως πρέπει να κρατούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης. Ναι.
0: Εδώ η φίλη μας η Ελένη λέει: ο Άγιος Μινάς να μην γίνει όμως μουσείο. Θέλουμε να παραμείνει η όμορφη εκκλησία της πόλης μας.
16: Εννοείται.
0: Δηλαδή να κρατήσει και το χαρακτήρα, καταλάβατε.
16: Εννοείται. Ναι. Εκκλησία θα εμείς θα την ανακοινήσουμε ως εκκλησία.
0: Ναι.
16: Αλλά προς Θεού, όχι ότι κρεμάμε σε μια εκκλησία νεότερο να θεωρείται και παράδοση. Δηλαδή υπάρχουν μέσα σε εκκλησίες ετερόκλητα στοιχεία. Άλλο ξυλόγλυπτος τρόνος, άλλο ξυλόγλυπτος σύγχρονα δηλαδή, στα σύρια, πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν, όλα αυτά θα γίνουν μέσα από μελέτες. Κοιτάξτε, θέλω λίγο μια νοοτροπία που δεν μου αρέσει. Δηλαδή πολλοί θεωρούν ότι ο πολιτισμός έχει τελειώσει το 14ο αιώνα. Δεν έχει τελειώσει όταν υπάρχουν αρχιτέκτονες, όταν υπάρχουν καλλιτέχνες αναγνωρισμένοι που ζουν και σήμερα, βεβαίως και συνεχίζεται. Και όταν γίνεται κάτι, δηλαδή εγώ όταν λέω και στους ιερείς μας, ότι θέλετε να κάνετε σε ένα σύγχρονο ναό, θέλετε να κάνετε κάτι, θα παίρνετε άποψη από έναν αρχιτέκτονα. Έχει αυτός, έχει τη γνώση, έχει την πείρα, θέλετε να κάνετε αυτό. Πολλοί ιερείς έχουν και αυτοί το τάλαντο, αλλά της διακόσμησης του ναού, ξέρουν τι είναι ιερό, οπότε με ένα μάτι αρχιτεκτονικό νομίζω πρέπει να το συμβουλευόμαστε πάντοτε, ό,τι γίνεται στην εκκλησία.
0: Μάλιστα. Για να κλείσουμε και το θέμα των στασιδιών, από ό,τι βλέπω εδώ έρχονται διαρκώς ερωτήσεις για τη Μαυρότισσα. Τα στασίδια που είναι δωρεές, λένε, των πιστών, θα επανέλθουν στη Μαυρότισσα, σεβασμιότητα, για να το κλείσουμε και το θέμα.
16: Αυτή τη λεπτομέρεια δεν ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν δωρεές, υπάρχουν κοιμήλια και υπάρχουν νεότερες δωρεές. Τώρα οι νεότερες δωρεές όταν σε ένα μνημείο, προφανώς όταν κρίνει και η υπηρεσία, αρχαιολογική υπηρεσία, ότι δεν ταιριάζουν, και όταν γίνει μια ανακαίνιση προφανώς χρησιμοποιούνται κάπου αλλού, δεν χάνονται, πηγαίνουν στον Άγιο
0: Ιωάννη. Άρα λέτε ότι αν δεν επανέλθουν τα στασίδια στη Μαυρότισσα θα πάνε κάπου αλλού. Δεν το ξέρετε.
16: Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Εντάξει,
0: δεν το ξέρω.
16: Παρόν ηχίδα είναι αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στο θέμα του κέντρου Άνοιας.
16: Ναι, όπως θέλετε.
0: Που νομίζω ότι δεν έχει δοθεί η διάσταση που θα έπρεπε ίσως. Βέβαια να πούμε ότι αυτό προήλθε μετά πάλι από δική σας πρόταση. Το διαχειρίζεται όμως το Υπουργείο Υγείας. Δεν είστε δηλαδή οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτό. Όμως έχετε νομίζω επιτήρηση από αυτό, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η ακριβώς σχέση που έχετε?
16: Να σας πω το ιστορικό. Αυτό έγινε μετά, κινήθηκε το ενδιαφέρον.
0: Πάλι από τα Καραβαγγέλια νομίζω έγινε.
16: Από τα Καραβαγγέλια, τα προηγούμενα Καραβαγγέλια.
0: Από τα προηγούμενα.
16: Που είχαν θέσει ψυχική υγεία και κοινωνική μόνωση.
0: Μάλιστα.
16: Οπότε είχε έρθει εκπρόσωπος της Εκκλησίας Ελλάδος της Βρυξέλλες, ο Θεοφυλάστης Επίσκοπος Τανάγρας και ο κύριος Βαρτζόπουλος. Και αυτό ξεκίνησε η συνεργασία αυτή μεταξύ Εκκλησίας Ελλάδος και Υπουργείου Υγείας. Και έγινε μια πρόσκληση από την Εκκλησία της Ελλάδος, αν έχουμε ενδιαφέρον ιερές Μητροπόλεις, για το θέμα, για να κάνουμε αυτό το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με άνοια.
0: Μάλιστα.
16: Εγώ δήλωσα πρώτος και είναι, οπότε εγκρίθηκαν 7 τέτοια κέντρα που να έχουν σχέση με ιερές Μητροπόλεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι, ναι, οπότε το πρώτο κέντρο που έγινε και είναι οδηγός για όλες τις άλλες είναι στη Μητρόπολη Καστορίας. Ποιο είναι το καθεστώς τώρα? Υπάρχει αυτό το κέντρο, το αναλαμβάνει κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στη ψυχική υγεία. Είτε είναι αυτός αυτισμός, είτε είναι ψυχική άνοια.
0: Μάλιστα.
16: Γίνεται διαγωνισμός από το Υπουργείο, αλλά μέσα στο διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση που μοριοδοτείται με τα περισσότερα μόρια, ώστε αν κάποιος δεν είχε αυτή την προϋπόθεση δεν μπορούσε να πάρει και το διαγωνισμό, ήταν η συνεργασία, το συμφωνητικό με την Ιερά Μητρόπολη. Το μνημόνιο που θα υπέγραφε με την τοπική Ιερά Μητρόπολη για συνεργασία. Και το είχε αιτιολογήσει αυτό ο κύριος Υφυπουργός όταν είχε μιλήσει εδώ στη Καστοριά, λέγοντας ότι η πείρα μας και η πρακτική και η ιστορία δείχνει ότι ο εθελοντισμός της Εκκλησίας, οι αρχές της Εκκλησίας βοηθούν σε όλα τα κοινωνικά θέματα, αλλά βοηθούν και στο θέμα της άνοιας με την λατρεία και με ό,τι προσφέρει η Εκκλησία ακόμα και στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
16: Που έχουν άνοια. Αλλά όχι, επειδή δεν είναι το θέμα μόνο τα άτομα που έχουν άνοια, αλλά και οι φροντιστές του, το περιβάλλον τους, γι' αυτό έδωσε αυτό τη διάσταση να υπάρχει το μνημόνιο με την Ιερά Μητρόπολη. Υπεγράφει το μνημόνιο, έγινε ο διαγωνισμός, το πήρε η Άμκη Αγκαλιά. Mm-hmm. Τα χρήματα, η Μητρόπολη δεν παίρνει τίποτα στα χέρια της, δεν διαχειρίζεται χρήματα. Mm-hmm. Η υποχρέωσή της ήταν να προτείνει τους συνεργάτες σε αυτή την εταιρεία που θα τον αναλάβαινε. Και εγώ πρότεινα καταρχάς ο πρόσωπο κλειδί είναι η επιστημονικά υπεύθυνος. Mm-hmm. της δομής. Και αυτή πρότεινα εξ αρχής την κυρία Δέσποινα
0: Κοζατζάνη. Ναι.
16: Και προτείναμε μαζί, είδαμε και το εξειδικευμένο προσωπικό που έπρεπε να είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νευρολόγοι, ψυχοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, μετά νοσηλευτές, μετά γενικών καθηκόντων κτλ. Οπότε έτσι έγινε η πρόταση και έτσι μετά έγινε, λειτουργήσει το κέντρο, πλέον λειτουργεί.
0: Το κέντρο λειτουργεί και θα θέλαμε μερικές λεπτομέρειες. Με τι προσωπικό λειτουργεί αυτή τη στιγμή? Και ναι. Με πόσους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί μπορούν να εξυπηρετηθούν?
16: Μάλιστα.
0: Τι μπορεί να εξυπηρετεί σήμερα το κέντρο? Το λέω αυτό γιατί ίσως ο κόσμος, όντως σας το λέω, ότι δεν δόθηκε ίσως η διάσταση που έπρεπε για αυτό το κέντρο.
16: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα, το βγάλαμε πολλές φορές στις ειδήσεις για τα καραβαγγέλια. Αυτά δημοσιεύτηκαν μετά. Όταν έγινε, έχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις, βγάλαμε δελτίο τύπου και ήδη άρχισε να κινητοποιείται. Κάναμε τον αγιασμό για το προσωπικό μετά το Πάσχα. Mm-hmm. Και αναμένω από το Υπουργείο να μου πούν πότε θα έρθουν, και προφανώς θα θέλει κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, να έρθει για να γίνουν και τα επίσημα εγγένεια. Αλλά ήδη δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, χθες που ήταν η Μουσική Άνοιξη, ήταν εκεί άτομα του κέντρου και μοίραζαν τα ενημερωτικά φυλάδια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε η κυρία Κοζατζάνη με το διοικητικά υπεύθυνο, τον κύριο Κωνσταντίνο, θεματοποιήθητό του, και ενημέρωσε όλους τους ιερείς της Μητροπόλεως μας στην Ιερατική Σύναξη πώς μπορούν να απευθυνθούν για άτομα που ξέρουν από τις ενορίες τους ότι έχουν αυτή την ανάγκη και να ζητήσουν τη βοήθεια του κέντρου. Άρα αρχίζει και γνωστοποιείται. Τα άτομα τα οποία μπορεί να φιλοξενήσει σε κάθε βάρδια, είναι 2 βάρδια την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, είναι 25 τον αριθμό, μπορούν να γίνουν επισκέψεις κατοίκων.
0: Γίνονται ήδη αυτά τώρα, Σεβασμιότητα, που μιλάμε?
16: Ναι, υπάρχουν.
0: Γίνονται ήδη αυτά?
16: Έχουμε ήδη, νομίζω 15, μου είπαν, ή 17 έχουν δηλώσει και έχουν ήδη 17 άνθρωπους περιθαλπόμενους. Και βεβαίως αυτός ο αριθμός θα συμπληρωθεί, ο αριθμός το 50. Το προσωπικό αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 20 άτομα. 20 άτομα νέα παιδιά, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Είναι μια δομή που έδωσε δουλειά σε 20 ανθρώπους στο νομό μας.
16: Ορίστε.
0: Είναι μια δομή που έδωσε ήδη δουλειά σε 20 νέα παιδιά.
16: Ήδη έδωσε. Και θα δίνει, και να πω και το άλλο στοιχείο, το πολύ σημαντικό, ότι το κτίριο το οποίο στεγάζει τη δομή είναι το Καλλισθένιο. Είναι το κτίριο του Ιδρύματος το οποίο προεδρεύω, το οποίο από την αρχή όταν πήγα έβλεπα ότι μένει σε αχρηστία, χρειαζότανε, είχαμε βγάλει ένα ποσό, πόσες χιλιάδες ευρώ δεν θυμάμαι, για συντήρηση, γιατί έμενε έτσι χωρίς συντήρηση, και δεν γνωρίσαμε τι να το κάνουμε. Προσπαθήσαμε σε 2-3 φορές να το δώσουμε για ενίκες σε κάποιες εταιρείες, δεν έδειξαν ενδιαφέρον, οπότε σκεφτόμαστε πώς να το αξιοποιήσουμε. Και τώρα αξιοποιείται στο τέλειο βαθμό, σύμφωνα και με το καταστατικό του και την θέληση του ευεργέτου, κατά θεία συγκυρία. Τη μέρα που κάναμε τον αγιασμό ήταν και η σύζυγος του μακαριστού του Καλλισθένη, η κυρία Ούρσουλα, είχε έρθει από τη Γερμανία, πώς έγινε αυτό, και ήρθε την ημέρα που κάναμε τον αγιασμό. Είδε το κτίριο, χάρηκε πάρα πολύ. Οπότε αξιοποιεί το κτίριο, το λαμβάνει ένα μισθό 900 ευρώ το μήνα, τα οποία φεύγουν κατευθείαν και συμπληρώνουν τις υποτροφίες, οι οποίες θα αυξηθούν πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Χωρίς να πειράζει.
0: Γιατί υπάρχει πια και το ενίκιο των 900 ευρώ, οι υποτροφίες που δίνει το Ίδρυμα Καλλισθένης θα αυξηθούν από αυτό το ενίκιο.
16: Βέβαια, γιατί τώρα το ενίκιο το λαμβάναμε, οι τόκοι είχαν μειωθεί, είχαν μηδενιστεί. Πριν αυτό εγώ είχε γίνει μια αίτηση στο εφετείο ώστε να μπορεί το αναπαλωτρίωτο κεφάλαιο των 800.000 ευρώ να σπάσει, ώστε να μπορέσουν να δώσουν υποτροφίες που δεν δίνονταν λόγω της κρίσης, της μείωσης των υπηρετικών. Και τώρα είχε σπάσει το κεφάλαιο, τώρα πλέον ξανακλίνει το κεφάλαιο, δεν το πειράζουμε στη τράπεζα και θα βγαίνουν υποτροφίες και περισσότερες από όσες δίναμε από την αξιοποίηση του κτίριου, το οποίο συντηρήθηκε και θα χρησιμοποιηθεί για 10 χρόνια. Έχουμε υπογράψει συμφωνητικό για 10 χρόνια με την εταιρεία.
0: Να σας διαβάσω και κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ και για αυτό το θέμα. Ο κύριος Χαράλβος μας λέει: θα ήθελα να πω πολλά μπράβο στο Μητροπολίτη για το κέντρο Άνοιας. Έχω τη μητέρα μου και πρέπει να πω ότι αν και καινούριο λειτουργεί άψογα, πολλά μπράβο σε όλους. Βλέπετε ότι εδώ ήδη από κάποιους ανθρώπους υπάρχει αναγνώριση. Να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Οι Καστοριανοί έχουν παράπονο με αυτό που έγινε, σεβασμιότατε, στη Μαυρότισσα. Μάλιστα, είναι για το θέμα των Αναστασιδιών. Δείτε το λίγο αυτό το θέμα.
16: Εντάξει,
0: το λέει και η κυρία Αθανασία εδώ.
16: Ας απευθυνθούν και στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
16: Έχουν παράπονα, Βαγγέλη, κοιτάξτε, έχουν παράπονα.
0: Και επιμένουν για τον Άι Μινά να μην γίνει μουσείο, να έχουμε την όμορφη εκκλησία.
16: Τι λέτε.
0: Και επιμένουν για τον Άγιο Μινά ότι όλες οι αλλαγές να είναι στην κατεύθυνση να μην γίνει μουσείο, αλλά να παραμείνει. Όμορφη εκκλησία.
16: Κοιτάξτε, τώρα παραβιάζουν ανοιχτές θύρες. Συγγνώμη που το λέω, αλλά παραβιάζουν ανοιχτές θύρες.
0: Ναι. Το έχει πει επανειλημμένος αυτό ο Μητροπολίτης και το εξήγησε πώς θέλει να είναι ο χώρος.
16: Ναι.
0: Το κέντρο Άνοιας πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ή η δυναμικότητά του μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί στα 50 άτομα, σεβασμιότατε?
16: Κοιτάξτε, το κτίριο όπως είναι και το συφηνοτικό που έχει γίνει, το πρόγραμμα όπως έχει εκδοθεί πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Νομίζω αυτό προβλέπει, αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Τώρα, εγώ πρέπει να πω ότι είχαμε on camera, δηλαδή live, και σε συζητήσεις αλλά και live, την υπόσχεση από τον κύριο Βαρτζόπουλο ότι θα προσπαθήσουμε να γίνει και κάτι άλλο. Ευρύτερο, πιο μεγάλο, αλλά επειδή ξέρετε, όπως και για το θέμα της δομής για την Άνοια, όσο προετοιμαζόταν να γίνει, εγώ δεν μιλούσα. Μέχρι που έγινε. Ναι, ήξερα, με ενημέρωναν για τις διαδικασίες, φτάνουμε, λείπει εκείνο, λείπει το άλλο. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργήσει δεν μιλούσα. Το ίδιο νομίζω δεν μιλάω και τώρα. Το εύχομαι, πιστεύω να πραγματοποιηθεί αυτή η υπόσχεση. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Έχετε κάποιο άλλο σχέδιο όπως ήρθε τώρα, είπαμε για ημινά, είπαμε για το κέντρο της Άνοιας. Έχετε κάποιο επόμενο σχέδιο?
16: Κοιτάξτε, σχέδια έχουμε, αλλά τώρα να τα λέμε τα σχέδια πώς να έχουμε.
0: Αντίστοιχου βεληνικού εννοώ.
16: Κοιτάξτε, σχέδια έχουμε και οράματα έχουμε, αλλά δεν θέλω να τα λέω χωρίς να έχω κάτι στο χέρι μου.
0: Μάλιστα.
16: Πάντως
0: κάτι ετοιμάζεται στο Κοιμηλιαρχείο. Κάτι ετοιμάζεται στο Κοιμηλιαρχείο, γιατί μας λέει ο κύριος Λιάντσης ότι αν δεν γίνει τελικά κοιμηλιαρχείο, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να μας ζητήσει καμιά 500 χιλιάρικα πίσω. Τι ετοιμάζετε εκεί? Και λέει ότι έχει την εντύπωση ότι κάτι θα ετοιμάσετε εκεί για το κοιμηλιαρχείο στη Μητροπόλεως.
16: Τώρα για να μην επικαλείστε τον κύριο Λιάντση, ήταν κάποτε ο κύριος Λιάντσης, αλλά ο κύριος Λιάντσης άλλα είπε σε μένα, άλλα είπε στο Σύλλογο, άλλα είπε στη Σύναξη και άλλα είπε σε εσάς.
0: Και άλλα
16: είπε... Εντάξει, αυτό είναι λαϊκισμός μετά γίνεται.
0: Άρα λέτε ότι, λοιπόν, ότι ο κύριος δεν λαμβάνεται υπόψη, λέει ο κύριος Λιάντσης.
16: Επί της ουσίας.

0: Θέμα του Κοιμηλιαρχείου είναι ότι το κτίριο αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, το βρήκα ανενεργό.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει ένα πρόγραμμα πρώτα, αλλά από το 2009 νομίζω...
1: Αρχοντικό Ρόντσι, ναι, υποτίθεται.
0: Ναι, είχε μείνει ανενεργό και εγώ βρήκαμε ένα άδειο κτίριο, το οποίο είχε γίνει, είχε προκηρυχτεί μία μελέτη για το... μία μελέτη για να τελειώσει, να περατωθεί το κοιμηλιαρχείο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν λειτουργήσε. Είχε γίνει ανακαινιστεί το κτίριο, είχαν κάποια πρόβλημα με τα, προβλήματα με τα μηχανολογικά, νομίζω, με τις προθήκες, τέλος πάντων. Οπότε εγώ, βλέποντας ένα κτίριο άδειο, το έδωσα αμέσως για 5 δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, που ήταν ανάγκη να γίνουν, δηλαδή την Βυζαντινή Χοροδία που δεν είχε στέγη, την αγιογραφία που πλήρωνε ένα σωρό χρήματα για ένα υπόγειο, τις ομιλίες για όσες ομιλιών, την παιδική χοροδία που ιδρύθηκε επί των ημερών, τα κατηχητικά της ενορίας. Οπότε έχουμε 5 νεανικές δραστηριότητες και μάλιστα φιλοξενείται κάπου και ένας σύλλογος που ασχολείται με τα μουσικά και είναι αυτό το κτίριο, έχει πάρει ζωή. Είπα βεβαίως ότι αν κάποτε εγκριθεί η μελέτη και χρηματοδοτηθεί για την αρχική του, για την αρχική
1: χρήση του,
0: βεβαίως το κτίριο θα παρωθεί για την αρχική χρήση. Και πράγματι τώρα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του κτιρίου από την περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και αναμένουμε να μας δοθεί εντολή για εκένωση του κτιρίου και για τελειοποίησή του ώστε να λειτουργήσει ως κοιμηλιαρχείο. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχάς σημαίνει ότι θα πάρει επιπλέον ζωή το κέντρο, που είναι στόχος. Αυτό σημαίνει επίσης ότι βεβαίως θα μείνουν 5 δράσεις Μητροπόλεως χωρίς στέγη. Τα έγραψα αυτά πρόσφατα σε ένα κείμενό μου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και τα κτίρια που έχουμε να χρησιμοποιηθούν, αλλά θέλω εδώ και καιρό από την πρώτη στιγμή που ήρθα το κτίριο το οποίο είναι στο βιβλιοπωλείο και έχω πάρει πολλές υποσχέσεις από ιδιώτες και τέλος πάντων και για τις μελέτες και για τη χρηματοδότηση, αλλά δεν έχουν υποδοθεί και το πολεμάω το κτίριο που είναι το βιβλιοπωλείο και έχει άλλους 2 χώρους αχρησιμοποιητούς γιατί είναι σε αθλία κατάσταση, να το ανακαινήσω ώστε και εκείνο να στεγάσει δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως, μία εκ των οποίων πολύ σημαντική, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική για την πρόοδο του ιστορικού κέντρου, είναι να λειτουργήσει το γραφείο προσκυνηματικών περιηγήσεων του λεγόμενου θρησκευτικού τουρισμού στην καρδιά της ιστορικής πόλης από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά σε ένα χρονικό ορίζοντα ή προγραμματισμό, σεβασμιότατε?
0: Κοιτάξτε, εγώ υπέγραψα ήδη προχθές με την περιφέρεια την σύμβαση για να προχωρήσουμε για την χρηματοδότηση του κοιμηλιαρχείου. Τώρα πώς καθυστερούν αυτές οι διαδικασίες δεν ξέρω.
1: Παντός θα είναι και ένας επισκέψιμος χώρος από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Και ένας ακόμη πνεύμονα ζωής στη Μητροπόλεως.
0: Εννοείται.
1: Τι θα εκτεθούν εκεί, έχετε σκεφτεί, έχετε...
0: Βέβαια υπάρχει μελέτη η οποία καταγράφει όλα τα κοιμήλια τα οποία υπάρχουν, εικόνες, ιερά σκεύη, τα οποία θα τοποθετούν στις θέσεις. Άλλωστε και η μελέτη αυτή που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ, από το Υπουργείο Πολιτισμού, πριν 2 χρόνια νομίζω έχει εγκριθεί, περιλαμβάνει αυτά τα σκεύη.
1: Μάλιστα.
0: Και τις ιερές εικόνες, ναι.
1: Λοιπόν, ελπίζω όλα αυτά να συμβούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Πραγματικά θα είναι μια ακόμη δράση και
0: εγώ
1: ένα ακόμη σημείο
0: ξέρω...
1: αναφορά στη Μητροπόλεως, όντως.
0: Ναι.
1: Ένας ακόμη επισκέψιμος χώρος στο νομό μας.
0: Πρέπει να πω, να ξέρετε, εγώ ό,τι βρίσκω τη σειρά Μητροπόλεως κτίρια θέλω να τα
1: αξιοποιήσω.
0: Δεν θέλω να μένουν
1: ανενεργά.
0: Ανενεργά και χωρίς στόχο. Για παράδειγμα έχουμε το Καλλιστένιο, το αξιοποιήσαμε, το Κοιμηλιαρχείο αξιοποιήσαμε και για νεανικό κέντρο και τώρα και για Κοιμηλιαρχείο. Τώρα το νεανικό κέντρο βέβαια πρέπει να βρει άλλη στέγη.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσω, θα βρει. Και επίσης ακόμα και τα κτίρια που προσπαθώ για το γυροκομείο, βέβαια και οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες χρονοβόρες και εκείνα προσπαθώ να τα αξιοποιήσω και να τα νοικιάσω, να κινητοποιηθεί. Πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές ότι είναι άλλο είναι κάποιος ιδιώτης που έχει ένα κτίριο και αποφασίσει σε μια στιγμή στην άλλη να το κάνει ό,τι θέλει, και άλλο να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι η Μητρόπολη, η οποία έχει καταστατικό και εκκλησιαστικούς νόμους, και άλλο είναι το ίδρυμα, το οποίο ελέγχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, όπως είναι το χειροκομείο. Και πρέπει κάθε πράξη του να ελέγχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση και να εγκρίνεται, και βεβαίως να τηρούνται όλα τα χρονοδιαγράμματα.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Σας ευχαριστώ
1: μια
0: πολύ.
1: Για την... θεμάτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Αλλά νομίζω ότι είχαν το δικό τους ενδιαφέρον αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Μητροπολίτης μας και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που μας απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό. Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Μαζί μας πάντα είναι και η Σύμπλευση. Το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, επιστοποιημένη για ΑΜΕΑ, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Βρισκόμαστε πάντα στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο της δομής 2467-084-555. Και αργήσαμε, η ώρα μας πήγε ήδη 1:18 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamarm. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
9: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
1: Έτσι και Bruno Mars έρχεται στην παρέα μας. I Just Might, η νέα του μεγάλη επιτυχία. Και μια επιτυχία τώρα που κάνουν για μας την έπιπλο κύρο, απίστευτη παιδιά. Ακόμα να αλλάξετε στρώμα, ακόμα. Αν περιμένατε την ευκαιρία, η ευκαιρία είναι τώρα. Γιατί τώρα η έπιπλο κύρου δίνει τα εκθεσιακά της στρώματα Media, προσέξτε με, με 60% έκπτωση. Όλα τα εκθεσιακά στρώματα Media, 60% έκπτωση και τα κρεβάτια Media στο μείον 50%. Μιλάμε πάντα για τα εκθεσιακά στρώματα και κρεβάτια της Media Strom. Στην έπιπλο κύρου μην αργείς. Γιατί τα εκθεσιακά είναι, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, και περιορισμένα. Είναι ό,τι έχουμε στην έκθεση, ό,τι έχουμε τώρα μπροστά μας. Έχει και τη σειρά Black Optimum με 40% έκπτωση, να σου το πω και αυτό. Και αν θέλετε και Advance, το Advance Live ξεκινάει με 562 ευρώ με το κάλυμα. Πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% και είμαστε κομπλέ. Πιο κομπλέ δεν υπάρχει. Φύγαμε όλοι για έπιπλο κύρου σήμερα. Καταπληκτικά πράγματα μόνο στην έπιπλο κύρου. Πραγματικά καταπληκτικά.

Έχουμε και τον εορτασμό των 120 χρόνων από την μάχη του Καστανοφύτου. Έχει βγει και το πρόγραμμα από τον Δήμο του Άργους. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Καστανόφυτο, 120 χρόνια μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας.

Έχουμε και εκλογές, όχι εθνικές, του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, την 5η 14. Αυτή την 5η λοιπόν εκλογές για τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς. Θα τα πούμε λογικά στην αυριανή εκπομπή. Και κάλεσμα για μαζική παρουσία σε αυτές τις εκλογές, για να χτίσουμε, όπως λέει και ο Εμπορικός Σύλλογος, έναν ισχυρό εμπορικό κόσμο. Πέμπτη λοιπόν 14 Μαΐου, καλείστε όλοι με τα εμπορικά να συμμετέχετε στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς στη Γολοκοτρώνη 4, στο δεύτερο όροφο πάνω

Μαζί μας και γέρμας φάρουμε το Πεδανός Μικροπολίο στην Έλευχη με όλα τα κλειδιά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και έτοιμες για το δικό σας και... Όλη δυνατή μας ομάδα, καλημέρα Σάκη, καλημέρα Γνή, καλημέρα στην Νέα που είναι ωραία, καλημέρα στη Σιρούλα μου 89α εσώ θα ζεύεστε στο χειρουργό μου. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, τα καλύτερα όπως πάντα προϊόντα, η πρώτη ποιότητα είναι πάντοτε εδώ. 82-8-10, παραγγέλνουμε τώρα, φύγαμε γέρμα, σφάρουμε και σήμερα, πολλά φιλιά.

0: keep watching. Λοιπόν, φτάσαμε 1:30. Οι υπόλοιπες στήλες εκπομπής λόγω απουσίας της κυρίας Έλληνας δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Αύριο με το καλό που θα γυρίσει το κορίτσι μας θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Καλά να περάσουμε την εβδομάδα, όμορφη και η υπόλοιπη Δευτέρα. Σας χαιρετώ, σας αγαπώ και τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί. Γεια και χαρά, πολλά φιλιά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Γαλλία δείχνει 23,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.
8: Νομίζεις ότι τελείωσε?
7: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Dean, Wiz DMC και Shabuzi. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber Care.

Ολοκέντρο Σόμπουρ στο New Music Show. Αυτό ήταν το Potential και νέο single από την τραγουδίστρια της χρονιάς, η οποία έγινε viral όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αγόρασε ένα κίτρινο φορτηγάκι, το μετέτρεψε σε σκηνή και γύρισε τις γειτονιές του Λονδίνου κάνοντας δωρεάν συναυλία στους δρόμους. Μιλάω για την Olivia Dean, η οποία κυκλοφόρησε το Baby Steps, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του website της σε 7 inch στο βινίλιο. Το τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο All About Love της Bell Hooks, μιλάει για την ανάρρωση μετά από έναν χωρισμό, μαθαίνοντας σιγά σιγά να στέκεσαι ξανά στα δικά σου βήματα. Η ατάκα που ακούγεται στο track «Τώρα δεν υπάρχει κανείς να στείλεις μήνυμα όταν προσγειωθεί το αεροπλάνο» έγινε viral στο TikTok και άγγιξε μια γενιά που συχνά αισθάνεται πολύ μόνη. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και μερικές φορές ένα snippet λίγων δευτερολέπτων στο TikTok αρκεί για να προκαλέσει πανικό. Μετά από μήνες αναμονής και χιλιάδες αιτήματα από τους fans του, το My Madonna του Charlie Gear κυκλοφόρησε επιτέλους επίσημα και είναι ακριβώς όσο εθιστικό ελπίζαμε. Είναι μια ιστορία αγάπης που μπορεί να αφηγηθεί κάποιος χορεύοντας το ρυθμό του. Ο Charlie Gear ξεκίνησε το σαξόφωνο στο δημοτικό επειδή η μητέρα του έπαιζε συνέχεια κασέτες του Kenny G στο αυτοκίνητο. Σήμερα θεωρεί το σαξόφωνο ως την δεύτερη φωνή του που μπορεί να εκφράζει συναισθήματα εκεί που τελειώνουν οι λέξεις. Για το βίντεο κλιπ του My Madonna, ο Charlie επέμενε να κάνει ο ίδιος πολλά από τα επικίνδυνα πλάνα, θέλοντας έτσι να δώσει μια αίσθηση αυθεντικότητας που ταιριάζει με το ρυθμό του track. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show. I just wanna dance a little bit closer.

Γιάννης Μπουτζίγκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Wait!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: My name is Benson Boone.

Τζίκα στο ξεκίνημα μια καινούργια εβδομάδα μέσα στο Μάη του 2026. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από Second Voice το Let Me Be. Και πάμε τώρα στι EXO, το νέο αίμα τη βρετανική pop σκηνή, οι οποίε κυκλοφόρησαν το Hotline. Και ήδη οι κριτικοί μιλούν για τι διαδόχου των Sugar Babes και των Little Mix. Πρόκειται για ένα τραγούδι με συμβουλέ για το πώ να ξεπεράσει κάποιο την πρώην του. Ένα track με πιασάρικε μελωδίε, beats σε στυλ Timbaland και το κατεξοχήν βρετανικό χιούμορ του συγκροτήματος. Το Pop Hit ασχολείται με θέματα για τη φιλία και την αδελφικότητα που έγιναν κεντρικό στοιχείο του Girl Group από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην επιφάνεια. Το όνομα XO επιλέχθηκε γιατί αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το X για τη δυναμική edgy πλευρά του και το O για την ενότητα και τη φιλία που τη δένει. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

νέα επιτυχία για τους Poaching Out The Man μαζί με τον Marshmello ήταν το Phoenix στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003 όταν το Rock Your Body του Justin Timberlake ήταν το τρίτο single από το debut του album Justified. Το αρχικό πλάνο ήταν να δοθεί στον Michael Jackson για το δίσκο του Invisible μαζί με πολλά άλλα τραγούδια των Neptunes. Ο Michael όμως δεν επέλεξε κανένα τελικά και έτσι όλο το υλικό αυτό δόθηκε στον Justin. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και έγινε το τρίτο συνεχόμενο solo top 10 του εκεί, ενώ στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 5. Το Complex το είχε στην 5η θέση με τα καλύτερα τραγούδια του Justin, ενώ το Pitchfork το είχε ως το 23ο καλύτερο σίγκλ εκείνης της χρονιάς. Ακουγόταν σε ένα επεισόδιο της σειράς South Park, αλλά και στο παιχνίδι Just Dance. Το Rock Your Body λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, Elizabeth, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
12: What's it? New music show.
14: Εδώ τα ακούς.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα μου ο Γιάννης και αυτή ήταν η Pink Panthers με την Zara Larsson. Μεγάλη επιτυχία από τη Βρετανία ήταν το Stateside. Και πάω τώρα στον Wiz DMC, ένα πραγματικό κοσμοπολίτη. Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, μεγάλωσε στη Γερμανία και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στον Καναδά. Αυτή η μίξη λοιπόν είναι που δίνει στον ήχο του αυτή τη μοναδική πολυπολιτισμική ταυτότητα. Το Wait for You φιγουράρει στις υψηλότερες θέσεις του Shazam Chart στη χώρα μας και έχει μπει σε σημαντικά Spotify playlist όπως το Internet Hits Greece. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Wiz DMC στο New Music Show.

Ήταν ο Thomas Gray με το Rumors στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι αδερφές Paola and Chiara από την Ιταλία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 2000 με το Vamos a Bailar. Το έγραψαν και το έκαναν παραγωγή οι ίδιες και αρχικά παρουσιάστηκε στην καλλιτεχνική επιτροπή του San Remo, όπου και απορρίφθηκε όμως. Η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη αφού έγινε Mega Radio Hit, κερδίζοντας και το βραβείο ραδιοφώνου. Εκτός από τη χώρα τους, τα πήγε πολύ καλά σε κράτη όπως Νορβηγία και Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
10: Antennes FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, επιτέλους ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και φτιάχνει. Τι ήταν αυτό το πράγμα που περάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες? Αυτό ήταν ο Bad Bunny, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. The BTR μας Photos στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 11 Μαΐου 2015, το τηλεοπτικό κανάλι Fox ανακοίνωσε ότι μετά από 15 σεζόν, το επιτυχημένο TV show American Idol ολοκληρώνει την προβολή του στο συγκεκριμένο κανάλι. Ξεκίνησε το 2000 και έκανε πολύ καλά νούμερα στις αρχές εκείνης της δεκαετίας. Μέσα από αυτό βγήκαν μεγάλα ονόματα όπως η πρώτη νικήτρια, η Kelly Clarkson, αλλά και η Carrie Underwood, η οποία κατέκτησε τα country charts. Ένα άλλο μεγάλο όνομα που μάθαμε μέσα από το talent show, αλλά βγήκε δεύτερος, είναι ο Adam Lambert. Τον θυμόμαστε σήμερα με το υπέροχο What Do You Want From Me στο New Music Show.

One και αγαπημένο My Name is Aaron στο New Music Show και το νέο άλμπουμ του Shabuzei έρχεται στις 31 Ιουλίου και το έφτιαξε έχοντας σκοπό να δείξει στον κόσμο ποιος ήταν ως άτομο και όλα όσα βίωνε την εποχή που το έκανε. Ο δίσκος ονομάζεται The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales και είναι δομημένος μια συνεχής ιστορία. Η πρωταγωνίστρια είναι η Cherry Lee, η οποία αναζητά εκδίκηση μετά τη δολοφονία του σερίφη πατέρα της από τους Bootcut Boys. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης αναπτύσσεται μια περίπλοκη σχέση με έναν από τους παράνομους. Είμαι σίγουρος ότι σας μπέρδεψα με την ιστορία, γι' αυτό θα ακούσουμε το πρώτο single που είναι το Born to Die, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα, στο New Music Show. I know.

Show σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Demi Lovato και Low Rise Jeans. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Work.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα σαλάτα ξηρών καρπών, με αρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Drive. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010.
10: Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου
12: στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
11: Φυσικά στους 93,6.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Καστοριά.
1: Ακούμε.
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Yeah. You know I want your money.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
1: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
11: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
5: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, Ελίζα, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3. Are you ready?